δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού.
1: Εγώ του έρωτα παιδί

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τίποτα.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Δρόμος 89,8.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
1: Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
2: Τι είπε, τα γνωστά.
3: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Θέλει χρόνο.
4: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
3: Και πέρασε.
4: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσει. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό,
1: αυτό
4: το δικό
1: είναι.
4: Σου.
1: Μπράβο.
4: Μπράβο. Αλλά εγώ.
3: Δεν είναι θέμα. Θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
4: Ποιο.
3: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
4: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Η Εκκλησιάζουσα είναι η περίφημη κομμωδία του Αριστοφάνη. Αριστοφάνη. Ναι. Στην εξουσία.
2: Ποιο
1: έχει αφήσει ιστορία ω βλέπει.
2: Ποιο έχει αφήσει ιστορία.
1: Δηλαδή παραμιλούσε η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
2: Ποιο ηθοποιό.
3: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
2: Όχι. Ψηλό. 1,92.
1: 1,96.
3: Ο Τζόνι Καλημέρη.
2: Δεν έχει παίξει ο Τζόνι.
1: Είναι Τζόνι όμω.
3: Ο Παβούρα.
2: Είναι Τζόνι όμω. Είναι ο Τζόνι. Ο Κορδόνη.
3: Τι λε.
2: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο τη ημέρα. Κι όμω ναι.
1: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες Χρήστο που είχε δει την παράσταση.
2: Είχα δει.
1: Πες που είχε δει την παράσταση.
2: Από μόνο ένα. Καταπληκτικό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τι επιτυχίε. Όλε τι επιτυχίε. Εσένα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
3: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
4: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
5: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
0: Cash or Trash.
2: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έχω κορδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
2: Εννοείται δεν θα με κορδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
3: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
1: Και να κόψει τα νυχάκια του.
3: Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι, μανικιούρ, πεντικιούρ.
1: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
3: Βάζει μάσκε στο πρόσωπο.
2: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια του.
3: Βέβαια.
2: Και μου λέγε του πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορδέψει, όχι.
1: Φίσπα.
2: Έχω στοιχεία γι' αυτόν.
1: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μιας και λέγαμε πριν για τους Καραλίδες, να πούμε ότι είχες δίκιο, γιατί υπάρχει και Γιάννης Καραλής.
2: Υπάρχει Γιάννης Καραλής.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσα τραγούδια έχει γράψει.
2: Όχι,
1: όταν βλέπω
2: γιατί
1: αεροπλάνο.
2: Έχει συνέντευξη, γι' αυτό σου λέω.
1: Ωραία, πες μου τρία τραγούδια που έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
2: Όντως, έχει συνεργαστεί πολύ με τη Σοφία Ερβανίτη.
1: Αυτό βέβαια το λέει Λίτσα Γιαγκούση.
2: Αυτό είναι όμως η Λίτσα Γιαγκούση. Έχει ώρα πολύ. Όταν βλέπω αεροπλάνο.
1: Μου έρχεται να σου την κάνω.
3: Άλλο.
1: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσελάκια.
2: Βεβαίω
1: Γιάννη Καραλή.
3: Δεν είναι πετσετάκια.
1: Πάει αγάπη μου, πάει με άφησε
2: πάει
1: μόνο σε κάποια γωνιά.
2: Μπράβο.
3: Α, μπράβο.
2: Πάει με άφησε μόνο σε κάποια γωνιά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, κάνουν ου, τι κάνουν όλοι, ου,
2: βγάζουν και κραυγές.
1: Βγάζουν κραυγές, ναι, και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
2: Πώς το κάνουνε?
1: Δύο.
2: Μπορεί να κάνει λίγο και το γάιδαρο τώρα.
3: Καραβάνε κουπί.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Γιατί από το ψωμάκι, ρωτάει σε ένα εστιατόριο η κυρία, ακούγεται σιρήνα περιπολικού?
2: Είχε μέσα κανένα σκουλικάκι.
1: Είναι πολύ σπορό.
3: Πράγματα τώρα διανόητα.
1: Πολύ σπορό.
2: Καλό. Τίμιο.
1: Συμπαθητικό. Όχι. Χριστό, από αυτά που ακούστηκαν πριν καλύτερο.
2: Από ποιο? Μια στιγμή. Να καταλάβω.
1: Από την ανάλυση του ζωδιακού χάρτη τη προηγούμενη πέμπτη.
2: Συμφωνώ.
1: Είναι καλύτερο.
2: Συμφωνώ.
1: Από τον προβληματισμό τη Στέλλα. Είναι καλύτερο. Χωρί δεύτερη σκέψη. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
0: Νούμερο 4.
4: Ό,τι θα

0: Δρόμος. 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Ο Δία με τους Gypsy Kings.
1: Καλά,
0: η Αφροδίτη Αντινοπούλου. Επίστανε τέλειο αυτό.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, είναι ο δρόμος 89,8, είναι 7 ακριβώς και βρισκόμαστε εδώ, είναι σήμερα Τετάρτη.
2: Είμαι και εγώ εδώ 7.
3: Και μπράβο σου γι' αυτό, Κατερίνα.
1: Α, ναι, αυτό είναι η είδηση.
3: Δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο.
2: Είδηση.
3: Μπράβο σου που είσαι εδώ.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Ευτυχώς που δεν πήγες προς σεφ να κάνεις τον κύκλο να ανέβεις από εκεί. Θα τα πω μετά στην κίνηση. Έχει γίνει ένα τροχαίο εκεί και υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
2: Και εδώ υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα.
3: Αυτός απλά έχει μείνει όμως.
2: Εθνική, ναι.
3: Ναι, αυτός έμεινε.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.
3: Αυτός θα μπορούσε να είναι ο Χρήστος που έχει μείνει από βενζίνη, ας πούμε.
2: Για παράδειγμα.
3: Γιατί, τώρα... Έχει πολύ καιρό να μείνει.
2: Ναι!
3: Γιατί?
1: Να σα πω γιατί.
2: Από τότε που με γνώρισε.
3: Γιατί είναι ηλεκτρικό τώρα.
2: Όχι.
1: Γιατί είναι ηλεκτρικό, ναι.
3: Και πάλι όμως, μπράβο που δεν έχει μείνει ποτέ από μπαταρία.
1: Ό,τι μένω, αφού το φορτίζω.
3: Αυτό λέω, μπράβο σου.
1: Ναι, δεν σε παίρνει με το ηλεκτρικό να με το φορτίζει.
3: Εκεί είναι άλλο.
1: Δεν ξέρει τι να κάνει.
3: Γιατί με τη βενζίνη θα πάρει. Θα πει Κατερίνα, μου φαίνει ένα μπετονάκι. Τώρα
1: ναι.
3: Τι να πει.
1: Ναι.
2: Πόσα χιλιόμετρα βγάζει. Αν το φορτίσει μια φορά, κάνει κανονική φόρτιση, ρε παιδί μου. Αρχικά πόσε ώρε παίρνει αυτό.
1: Η κανονική φόρτιση, με λίγα λόγια, αν αυτή είναι η ερώτησή σου,
2: ναι.
1: Είναι το 100% είναι 340 χιλιόμετρα, 350 χιλιόμετρα.
2: Και πόση ώρα κάνει να κάνει την κανονική φόρτιση?
1: Ανάλογα με τι φορτιστή έχεις. Υπάρχουν και με 6 ώρες μπορεί να φορτίσεις, με 12 ώρες, ανάλογα.
3: Τέσσερις μέρες, αν πες να φάρεις το φτηνό.
1: Δηλαδή, αν ήταν ο Κορδόνης, είχε πάρει.
3: Τετραημεράκι.
1: Μια εβδομάδα.
3: Έχω υπομονή, όποτε φορτίσει. Θέλει τον χρόνο του, τι να κάνουμε.
1: Περιμένετε, θα έρθω την άλλη εβδομάδα για κουμπί.
2: Και μπορείς να το φορτίσεις. Είναι σαν το κινητό δηλαδή. Ξέρω εγώ, εμένα πάει άμα βιάζω. Μέχρι 32% μπαταρία το βγάζω.
1: Ναι. Δεν το φορτίζεις μέχρι το τέλος εσύ.
2: Και δεν φορτίζω μέχρι το τέλος. Εσύ το αυτοκίνητο βγάζεις 32% ή λες, α όχι, πρέπει να φορτίσει ολόκληρο το αυτοκίνητο.
1: Ολόκληρο το φορτίζω εγώ και μετά το βγάζω.
2: Α, ορίστε.
1: Ή μάλλον, κάτσε για να είμαι ειλικρινής, το βάζω. Όταν το χρειαστώ, μπαίνω μέσα, κοιτάζω. Ξέρω, έχει 60%. Ξέρω, θα κάνω αυτή την απόσταση.
2: Ποιο είναι το μικρότερο ποσοστό που το έχεις αποσυνδέσει από τη φόρτιση για να φύγεις?
1: 20%.
2: 20%. Και πόσα χιλιόμετρα σου βγάζει το 20%?
3: Μέχρι το άλλο τετράγωνο
1: πήγα. Μπράβο. Μέχρι τον μπακάλικο πήγα.
3: Μετά γύρισε πίσω. Ήθελα να πάω να κάνει τα ψώνια του άνθρωπο.
1: Να είμαι σίγουρο.
3: Ήθελα να πάω να κάνει τα ψώνια του και γύρισε.
1: Και κοίταζε με τρόμο, λέω, πού θα πάει.
2: Επειδή δεν τα ξέρω αυτά τα αυτοκίνητα. Είναι σαν τη βενζίνη που λέει έχετε ακόμα 50 χιλιόμετρα κόκκινο. Την βαράει. Έχετε 40 χιλιόμετρα.
1: Σου μιλάει και λέει δέχεται δυο.
2: Όχι, εγώ το φαντάζομαι να μου μιλάει. Αυτό
1: δεν
2: μιλάει.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα που λε.
2: Αυτό μόνο του δεν
1: μιλάει. Είναι επιστημονική φαντασία.
2: Κατάλαβε. Αλλά κάθε φορά που βλέπω το κόκκινο λαμπάκι, εγώ προσωπικά κάτι παθαίνω και νομίζω ότι.
1: Όλα έχουν. Εδώ και δεκαετίες έχει βγει αυτό.
3: Δεν είναι έκπληξη δηλαδή. Ξαφνικά εκεί που πα. Θα σου πει όχι.
1: Δηλαδή η ειδοποίηση είναι από το 1987.
2: Λέω για τα ηλεκτρικά. 16 Μαΐου βγήκε.
1: Ναι, το έχουν και τα ηλεκτρικά.
2: Σου λέει ότι μπορείτε ας πούμε να κάνετε άλλα 10 χιλιόμετρα. Είναι το ίδιο.
1: Φωνή δεν έχει, επαναλαμβάνω, δεν έχει εφευρεθεί κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει,
1: αλλά βγαίνει το λαμπάκι. Όλα αυτά βγαίνουν όπως είναι όλα.
2: Είναι αξιόπιστο.
1: Ναι, βέβαια. Από ό,τι βλέπω είναι αξιόπιστο.
3: Υπάρχει περίπτωση ενδιαφέρεσαι να επενδύσει, να πάει ή ρωτά έτσι τώρα πρωί-πρωί?
2: Έχω πάρα πολλέ απορίε για τόσα πολλά πράγματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είμαι σαν μικρό παιδάκι.
1: Εγώ έχω...
2: Έτσι θέλω να με αντιμετωπίζετε.
1: Τέλειο είναι αυτό.
3: Καλά, εντάξει.
1: Εγώ έχω μια απορία.
3: Έχουμε φτάσει στο σημείο που λέμε πού να σφίξουν και οι ζέστε που έχουν σφίξει πραγματικά.
1: Σήμερα.
3: Δηλαδή,
1: από αύριο φτιάχνει όμω σήμερα.
3: Ναι, ναι.
1: Και εγώ έχω μεγάλη απορία για το φινάλε αυτή τη εκπομπή, κυρίε και κύριοι. Θέλω να δω ποιο. Από τους δύο θα κλάψει πιο πολύ. Ποιος θα συγκινηθεί, η Κατερίνα Καραβάντου ή ο Γιάννης Κορδόνης για αυτή τη χρονιά,
3: εγώ
1: τη
3: δεν
1: δεύτερη
3: να
1: που περάσε? Ποιος θα κλάψει εδώ στην εκπομπή? Και εγώ και ο Δημήτρης Ωρατάκης περιμένουμε με αγωνία την Παρασκευή.
2: Χρήστο,
1: θα είναι ο Γιάννης ή θα είναι η Κατερίνα?
2: Πιστεύω θα γίνει σοβαρή ανατροπή.
1: Για
2: σοβαρή
1: να δούμε. Ανατροπή. Και θα κλάψω εγώ.
2: Όχι, εγώ δεν έχω κλάψει. Εγώ έχω συγκινηθεί. Ο Γιάννης έχει κλάψει. Εσύ θα βαλαντώσεις.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, όπως προείπα, έχει γίνει ένα τροχαίο στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού, εκεί που πάει η Γλυφάδα η ΣΕΦ. Άμα πας για ΣΕΦ, εκεί έχει γίνει τέλος πάντων. Οπότε θα έχετε λίγες καθυστερήσεις στην έξοδο. Επίσης είναι μποτιλιαρισμένη λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι και Σκαραμαγκά. Λίγες καθυστερήσεις έχει στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού.
1: Τι έμαθες?
3: Τίποτα, όλα καλά. Από τα κάτω Πατήσια μέχρι τα άνω Πατήσια. Αλήθεια.
2: Από τα κάτω μέχρι τα άνω.
3: Εκεί...
2: Εντάξει, δεν είναι και μικρή απόσταση.
3: Άντε, για να μην είμαι υπερβολικός, θα πω μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ότι πάει.
1: Oh, καλά, η πλατεία Αγίων Αναργύρων έχει γίνει τέλεια.
2: Κάποιο
1: τέλεια,
2: να
1: τέλεια,
2: το έχει αναφέρει.
1: Έχει γίνει. Ειλικρινά, περάστε να δείτε τι όμορφο
2: όχι,
1: έχει γίνει.
2: Όχι, το έχει αναφέρει.
1: Καταπληκτική. Ναι. Και εκεί που είναι οι γραμμές του τρένου επάνω, έχουν, το έχουν πεζοδρομήσει.
3: Περνάει τρένο από του Αγίου Αναργύρου.
1: Υπήρχε το τρένο, τώρα δεν
3: είναι. Α, δεν είναι ενεργές οι γραμμές.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Τι καιρό λοιπόν, θα κάνει
3: είναι
2: σήμερα.
3: Δύσκολη ημέρα σήμερα. Είναι
1: έχει αεράκι τώρα.
3: Η πιο... τι αεράκι, λίμπας.
1: Τώρα είχε έξω.
3: Η πιο ζεστή ημέρα μέχρι σήμερα θα περάσει τους 41 βαθμούς θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας. Προσοχή να είστε σε δροσερά μέρη. Μην κόβετε άσκοπα βόλτες. Αν δεν έχετε δουλειά, κάθεστε σπίτι.
1: Μην ξεχνάτε ότι σας σήμερα είχαμε ένα από τους μεγαλύτερους καύσωνες. Θα πούμε σε λίγο, έτσι.
3: Ακριβώς.
1: Άρα μια χαρά είμαστε. Μην είστε τόσο γκρινιάριδες.
3: Άντε τώρα
1: καλοκαίρι είναι.
3: Από αύριο έρχεται στα ίσα του λιγάκι το πράγμα. Θα πέσει κάπως η θερμοκρασία, θα ισορροπήσει. Την Παρασκευή μπορεί να έχουμε βροχές και καταιγίδες.
2: Αλήθεια το λες αυτό.
3: Σοβαρές όμως, δηλαδή φάση μπουρίνη.
2: Αλήθεια σοβαρά, το λες αυτό.
3: Φάση πλημμύρα. Θα επανέλθω αύριο με νεότερα
2: στοιχεία. Τι λες τώρα.
3: Αλήθεια σου λέω.
2: Την Παρασκευή βρήκε να το κάνει αυτό.
3: Μη σου πω για το Σάββατο που φεύγουμε διακοπές ότι μάλλον θα έχει κρύο.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8, είναι 7 και 10 και σαν σήμερα, όπως λέγαμε πριν, το 1987, έχουμε ένα πρωτοφανή καύσωνα. Ήταν ένα συνδυασμός 42, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, αυτό μετράει πιο πολύ. 41-42 βαθμούς, ήταν για αρκετές μέρες. 1115 δυστυχώς.
1: Έλα ρε εσύ, που τόσο πολύ.
0: Στην Αθήνα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: 1115.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για μια. Τότε δεν είχαμε.
1: Πού σε είχε πετύχει η Κατερίνα
0: αυτό. Είχαμε air condition, μην ξεχνάτε. Με ανεμιστήρες τη βγάζαμε.
2: Δεν έχω καμία σχέση με, το, με τα περιστατικά. Δεν, αυτό.
0: Ναι. Αυτό θα
1: φτιάξει.
0: 1987.
1: Α, ίσω Θεσσαλονίκη.
0: Το κορίτσι αυτό ήταν Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι, ήταν ναι, ναι, ναι, εκεί ναι, ναι. Στα βόρεια.
1: Σωστό, εκεί δεν είχατε καθόλου.
0: Εμείς ήμασταν εδώ.
1: Εσύ δεν υπήρχες. Εγώ ήμουν ενός έτους τότε.
0: Εγώ εξάρχεια.
1: Εμένα με πήρε η μάνα μου τότε και με πήγε κάτω στο χωριό από ό,τι μου έχει διηγηθεί.
2: Αυτό έχει διηγηθεί όμως.
1: Ναι, αφού ήταν χαμός, είχε μείνει ο πατέρας μου πίσω και μου έλεγε τρομερά σκηνικά εδώ πέρα από ζέστη. Πηγαίνανε θυμάμαι... σε κάτι παραλίες με το βράδυ και μπαίνανε
0: μιλάμε
1: μέσα.
0: Μιλάμε για λιοπύρη, όλοι παραλίες.
1: Ήταν,
0: Λούτσα,
1: ήταν ακραίο. Ήταν ακραίο.
2: Το θυμάμαι να το βλέπω στις ειδήσεις βέβαια και νομίζω τώρα, δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, νομίζω πως είχε να κάνει και η τρομερή αυτή ζέστη και με την ρήπανση την ατμοσφαιρική που υπήρχε στο λεκαδοπέδιο εκείνα τα χρόνια που ήταν δυσβάσταχτη.
1: Πρέπει να ήταν όλη η ατμόσφαιρα τότε τρομερή για να πεθάνουν τώρα τόσοι άνθρωποι. Χωρίς χρηματιστικό,
0: Παραμένει ο φωνικότερος καύσωνας στην ιστορία της Ελλάδας αυτός.
1: Έτσι. Έχει μείνει 11... ο καύσωνας το 87,
0: ναι,
1: έτσι
0: ναι,
1: λένε.
0: 11
1: βέβαια.
0: Μέρες από 20 μέχρι 31 Ιουλίου. Κράτησε.
1: Αυτό κράτησε και πολύ.
0: Μέχρι 44
1: κράτησε πολύ.
0: Ναι, αυτό ήταν το φοβερό.
1: Ναι,
0: τότε
1: πολύ.
0: Δεν υπήρχαν λοιπόν κλιματιστικά. Οι υποδομές όλες δεν ήταν ικανές να κρατήσουν τους Αθηναίους ασφαλείς. 1300 συνολικά άνθρωποι δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ από εκείνη την. Εντάξει, μιλάμε για καταστάσεις. Γι' αυτό μια χαρά είμαστε. Έτσι, αυτό που λέμε τώρα, σκάει μια ζέστη 2-3 μέρες και. Μην κρινιάζετε!
1: Καλά, ηρέμησε.
0: Μην κρινιάζετε!
2: Δεν θέλει κατάσταση
1: πια. Ηρέμησε.
0: Μια χαρά είμαστε. Έχουμε το air condition εδώ μέσα και λέτε κλείστε το.
2: Και καταρχάς, εδώ δεν έχουμε το air condition. Εδώ είμαστε στην Ανταρκτική. Είναι μια διαφορετική κατάσταση.
1: Εδώ ωραία, κάνε σαν αυτό που έλεγες θες που είπες ότι το βρήκανε. Το ψυγείο για ανθρώπους.
0: Α, ναι, ναι, ψυγείο, ναι,
2: αυτό είναι.
1: Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση εδώ πρέπει να πούμε τώρα. Ψυγείο
2: απλά
1: για ανθρώπους.
2: Ψυγείο για 4 ανθρώπους. Αλλά. Είμαστε ενωμένοι δυνατοί.
0: Νωμένοι.
2: Ακόμα μία μέρα εδώ στον δρόμο 89,8. Και τι θα κάνουμε τώρα.
1: Σαν αυτό το χασάπι είναι. Έχετε μπει ποτέ σε ψυγείο χασάπι.
2: Βέβαια.
0: Καλά, εννοείται,
2: εννοείται.
0: Από τα καλύτερα μου εννοείται.
2: Μέσα.
1: Το... Για ποιο λόγο έχει μπει σε ψυγείο χασάπι.
2: Γιατί θα σου πω. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Μα την παραγγελία. Ναι, περίμενε να πει ο Χρήστος ναι. Και εσύ να πει ναι. Όχι βέβαια.
0: Ναι, όντω.
1: Πώ βρέθηκε εκεί. Εγώ δεν έχω μπει ο χασάπι. Πώ βρέθηκε εκεί.
2: Δίπλα στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη.
1: Πέριε λίγο.
2: Είχαμε ένα ακροπολείο. Το Θωμά. Και μου λέγε η μαμά μου. Πήγαινε στο Θωμά για να πάρει 4 μπριζόλε. Πήγαινε στο Θωμά να σου κόψει λίγο κοιμά. Πήγαινε στο Θωμά και τα λοιπά. Ο κύριο Θωμά ήταν ένα πάρα πολύ γλυκό άνθρωπο. Ο οποίο δεν είχε μεγάλο ακροπολείο. Ήτανε ρε παιδί μου η Τζαμαρία, ένας πολύ μικρό χώρος υποδοχής, εκεί που έκοβε τάκ τάκ τάκ και από πίσω στο ψυγείο.
0: Μάλιστα.
2: Και μου έκανε πάντα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και μια φορά λέω μπορώ να μπω. Και μου λέει μπορείς. Χάλια ήτανε.
0: Ναι.
2: Χάλια. Δηλαδή χάλια δεν μπορούσα να αντέξω εγώ.
1: Κρύο ή και μυρωδιά.
2: Κρύο, κρύο.
1: Η
2: ιδέα
1: δεν πρέπει
2: ήταν.
1: Να έχει σε τέτοιε θερμοκρασίε.
2: Φυσικά και είχε.
1: Μάλιστα.
2: Φυσικά και είχε.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε letter game, παιδιά. Ετοιμαστείτε. Αυτό το παιχνίδι πραγματικά έχει γράψει ιστορία και συνεχίζει να γράφει.
2: Να, ναι.
0: Εδώ στο πρωινό, στο δρόμο 89,8. 2-11 18 91 8 98.
2: Τι κέφια είναι αυτά. Σου βάζουν και τραγούδια μουντιάλ. Το καλύτερο σου, Χρήστο.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Είναι ο δρόμος 89,8, είναι 7 και 18 είναι το Letter Game. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα.
4: Α, τι ωραία φωνή που έχετε.
3: Το όνομά σας?
5: Παναγιώτης ονομάζομαι.
3: Ο Παναγιώτης έχει ξαναβγεί στην εκπομπή μας?
5: Έχει ξαναβγεί, ναι.
3: Με τι ασχολείστε, Παναγιώτη μας?
5: Δάσκαλος παραδοσιακών χορών είμαι.
4: Α, βέβαια, είπαμε ότι θα πάμε να κάνουμε παραδοσιακούς χορούς. Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Έχουμε ξαναβγεί,
5: παιδιά. Αυτό το είπατε, δεν ήρθατε όμως.
4: Καλημέρα.
3: Πολλές φορές λέμε πράγματα που δεν τα κάνουμε, έτσι. Γι' αυτό από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουμε σε αυτό να είμαστε πιο συνεπείς. Ό,τι λέμε να το εννοούμε, Κατερίνα.
4: Πάντως, λίγο να πω κάτι. Παναγιώτη, άκου. Ο ξάδερφός μου ο Νίκος, που χθες έγινε μια τεράστια γιορτή στα Χανιά, και ήταν ο γιος του ο Γιάννης, ο οποίος χόρευε κριτικά και τα λοιπά.
3: Της θείας Αρετούλας,
4: όχι.
3: Ο πατανάκης του Γιώργου.
4: Αυτός είναι ο άντρας της Κατερίνας μας. Λοιπόν, άκου τώρα. Χόρευε τέλος πάντων ο ανεψιός μου ο Γιάννης και ήταν ένας τρομερός λεβέντης. Και είπα το.
3: Πες και για την ιστορία αυτό, να ξέρετε, κυρίες και κύριοι.
4: Όχι, έτσι, όχι.
3: Όλα παίζουν. Σας το λέω εγώ από τώρα. Όλα παίζουν.
4: Θέλω να αποδείξω λίγο.
3: Θέλω
4: να αποδείξω λίγο στον Παναγιώτη το εννοώ. Έγραψα μόλις τον Νίκο ότι τώρα που θα κατέβουμε στα Χανιά, ο Γιάννης να μάθει να χορεύει τον Αρίωνα κριτικά. Για να ξέρει το παιδί, ρε παιδί μου. Και τώρα βγαίνει ο Παναγιώτης που είναι δάσκαλος. Θέλω να πω, θέλω πολύ να το μάθω.
3: Είναι απίστευτο αυτό που είπε η Κατερίνα. Τι σύμπτωση!
6: Δεν υπάρχει.
3: Αυτό, κυρίες και κύριοι, μας κάνει άφωνοι. Μένουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Κατερίνα, πω απίστευτο.
4: Το έχω μέσα μου πολύ μεγάλο μεράκι.
3: Μα τι μας είπες.
4: Και σαράκι.
3: Τι μας είπες,
4: τρομένο. Με κατατρώει.
3: Απίστευτο, απίστευτα πράγματα ακούμε.
4: Να μην ξέρουν τα παιδιά μου να χορεύουν.
6: Ντροπή.
3: Φοβερό. Λοιπόν,
4: Χριστό,
6: έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ, το οποίο λέω να το κάνουμε τώρα, να το ξεκινήσουμε με τον Παναγιώτη. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Το στέλνει ένας ακροατής και λέει: καλημέρα, παιδιά. Γιατί στο Letter Game, Χρήστο, δεν βάζετε και συγγραφέα ή ποιητή? Πώς λες, Λίμνη Ποτάμια Βουνά, τραγουδιστή, ηθοποιό, συγγραφέα ή ποιητή? Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον.
3: Τι λες, Παναγιώτη, να βάλω?
6: Ωραίο είναι.
5: Εγώ λέω να το πάμε από την άλλη φορά.
6: Συγγραφέα ή ποιητή. Να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο.
3: Ναι, οκ.
4: Θα το ανεβάσουμε.
6: Να αρχίσει να λέει Κατερίνα μετά για βοήθεια. Έχει γράψει το να απαγγέλει για να βοηθήσει τον ακροατή.
4: Ωραίο θα είναι.
6: Θα είναι
4: αυτό.
6: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
3: Απ' την άλλη φορά, Παναγιώτη, έτσι.
5: Μπράβο. Πρέπει να το δοκιμάσουμε. Ρε, από την άλλη φορά.
3: Ωραία. Πάμε λοιπόν. Από ζήτα. Ξεκινάμε.
5: Ωραία.
3: Ζώο.
5: Ζέβρα.
3: Όνομα.
5: Ζωή.
3: Πράγμα.
5: Ζάρι.
3: Φυτό.
5: Παρακατώ.
3: Φαγητό.
5: Φαγητό από ζήτα.
3: Από το πιο εύκολο.
4: Είναι αυτά τα που τρώμε.
3: Με κυμά.
5: Ζυμαρικά βέβαια.
3: Πόλη.
5: Ζυρίχη.
3: Χώρα.
5: Ζηλανδία.
3: Επάγγελμα.
4: Εντάξει, Νέα Ζηλανδία. Ζαχαροπλάστης.
3: Ζαχαροπλάστης, σωστά. Καλλιτέχνης. Τραγουδιστή.
5: Ζαμάνι.
3: Λίμνες, Ποτάμια, Βουνά.
5: Ζαρούχλα.
3: Φυτό.
4: Έλα, είναι. Ζου.
3: Ήταν και ηθοποιός. Έπαιζε στο παραπέντε.
5: Ζουμπούλι, ρε παιδιά, ρε παιδιά.
3: Ζουμπούλι,
4: ρε παιδιά. Έρεση, Παναγιώτη. Έκανε λίγο τη ζουμπουλία τώρα.
6: Εντάξει, στη Ζαρούχλα έχω μια.
4: Η Ζαρούχλα είναι λίγο.
6: Χωριό η
4: Ζαρούχλα. Και δίπλα όμως έχει.
6: Δεν θα περνάει κάτι από εκεί, ναι. Κάνα νερό, δεν θα.
3: Δύο μήνες μας.
6: Δεν θα αρέσει.
3: Δύο μήνες μείναν.

0: Δρόμος 89,8 και θέλω να σας ενημερώσω ότι στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, παιδιά. Οι οποίες θα καταγράφουν οδηγούς που παραβιάζουν κυρίως τον ερυθρό σηματοδότη.
1: Ακούς, Κατερίνα.
0: Να ξέρετε.
2: Ακούω.
1: Επειδή θα σκοτώνεις κάτι πορτοκαλί, θα κάνεις
0: ο εξοπλισμός έχει ήδη εγκατασταθεί και οι νέες κάμερες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Εσείς θα φύγετε, βέβαια. Θα πάτε διακοπούλες από τώρα. Φεύγετε, αλλά.
1: Καλά, θα γυρίσουμε.
2: Πραγματικά, ρε συγκρίστο. Το έλεγα εγώ να κάνω 3 χρόνια διακοπές.
0: Δεν το λέω για κακό για καλό, αλλά σας λέω να είσαστε έτοιμοι όταν γυρίσετε προσεκτικοί.
2: Πολύ.
1: Να φύγουμε όμως διακοπές, πρέπει να μας δώσεις.
0: Μην ξεσυνηθίσετε.
1: Τι γίνεται στις εθνικές οδούς. Εκεί να μας πεις.
0: Και εκεί έχει καμερούλες.
1: Δεν είμαι προχθές, ευτυχώς που τηρώ τα όρια ταχύτητας, δηλαδή, και βλέπω απέναντι εκεί μέσα.
0: Ξέρεις γιατί τηρεί τα όρια ταχύτητας?
2: Για να μην πληρώσει πρόστιμο, ρε.
0: Όχι. Για να μην πληρώνει βενζίνη παραπάνω.
1: Για να καίω λιγότερο βενζίνη, βέβαια.
0: Πάει με 100. Πάει παραπάνω, βέβαια.
1: Έχω βρει στροφές ταχύτητα που πρέπει να. Και φυσικά όταν είναι κατηφόρα το αφήνω να τσουλάει.
0: Ναι, ναι.
1: Κατηφόρα τσουλάει.
0: Σαν οδηγού ταξί.
2: Κατηφόρα το αφήνω και εγώ να τσουλάει.
1: Μπράβο. Δικιά μου είσαι.
0: Ναι, κόλλησε κι εσύ.
2: Όχι, ρε, από πάντα το κάνω αυτό.
0: Σε κόλλησε.
2: Όχι,
0: πώς κατάφερε να κάνει την καραβά του που ήταν τόσο γκάρ. Έχει γίνει. Θυμάσαι στην αρχή. Καλά, μην ξαναθυμηθώ τα κάτι στοιχήματα που μας έχει τάξει και τέτοια.
2: Παιδιά, άμα ξαναπείτε κάτι για το στοίχημα που συνέχεια σας λέω και δεν έρχεστε να πάμε να το κάνουμε.
0: Μια φορά μας έχει πει, όταν είμαι με πατερίτσες, Χρήστο, θα πάμε σήμερα να φάμε. Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δεν μπορούσε. Με πατερίτσα δεν μπορούμε, ρε φίλε. Δεν μπορούμε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δεν γίνεται να
2: φάμε. Χρήστο, θέλει να πάμε να φάμε σήμερα.
0: Ναι.
2: Θέλει.
0: Αύριο. Αύριο μέσα.
1: Αύριο και εγώ.
2: Αύριο το μεσημέρι.
0: Αύριο, γιατί σήμερα έχει ζέστη πολύ. Δεν
2: βγαίνει
0: ζέστη
2: αυτό, σήμερα. Ναι,
1: θα πεθάνουμε.
2: Και
1: εκεί που πηγαίνω λοιπόν προχθές προς το χωριό, βλέπω απέναντι να έχει κάτσει ο αστυνομικός. Λες και δεν ήταν. Πώς το λένε.
2: Undercover.
1: Σνάιπερ. Πώς λέγονται.
2: Ελεύθεροι
1: σκοπευτές. Έχει κρυφτεί πίσω από το όχημα και έχει βγάλει το ραντάρ εκεί. Και
0: έτσι κάνουν, ναι.
1: Κοιτάω τους καθρέφτες γύρω-γύρω, δεν υπάρχει κανείς και λέω: πω, εμένα στο χέρι. Και πατάω ένα φρένο κιόλας εκεί. Αλλά εντάξει, από εκεί πριν δεν νομίζω ότι θα είχα πρόβλημα. Πώς κάθονται άτιμοι εκεί πέρα. Σε μια στροφή, τσακ να μην τον βλέπεις. Και κάθεται εκεί και σε σημαδεύει έτσι. Ούρε.
2: Ακόμα και όταν είναι σε περιπολίες, είναι πάντα σε μια στροφή. Μετά από μια στροφή, κάπως γίνεται. Ας πούμε, ξαφνικά λέει κάτι. Όχι!
1: Ωχ, φαναχώθηκα.
0: Παιδιά, μόλις μου ήρθε μια ειδοποίηση που λέει. Πρέπει να το πούμε για τον κόσμο, μήπως ενδιαφέρεται κάποιος. Ενδιαφέρεται κανείς για δωρεάν βόλτα, λέει, με ελικόπτερο πτήση για 4 άτομα.
1: Α, έχω φίλο με ελικόπτερο.
0: Ψάχνω, λέει, ακόμη 2 άτομα να ενωθούν μαζί μας για κάποιον.
1: Πού πας, προς νησί?
0: Αναχωρούμε, λέει, νωρίς το Σάββατο, 25 Ιουλίου. Τώρα, το πρωί από τα ΤΟΗ θα πετάξουν, λέει, μέχρι Μύκονο. Εκεί θα πάρουν πρωινό, μετά με ένα γιοτ μεσημεριανό γεύμα. Στη συνέχεια θα κάνουν, λέει, μια πτήση για την Πάρο και θα επιστρέψουν στη Μύκονο για δείπνο και μετά θα πετάξουν πίσω Αθήνα. Αν ενδιαφέρεται κάποιος από τους ακροατές μας να.
1: Είναι πληρωμένο δηλαδή αυτό.
0: Λέει, κατά προτίμηση κάποιος με ελικόπτερο και γιοτ, αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα.
3: Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα αξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
6: Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
15: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
6: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος Κοντενία, 8, 7 και 38 και μόλις τώρα, περιμένετε, 4, 3, 2, 1, 7 και 39.
1: Λοιπόν, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που σου αρέσει η ακρίβεια.
0: Παρακαλώ.
1: Η συνέπεια.
0: Παρακαλώ.
1: Και οι προβληματισμοί.
0: Πάμε να ακούσουμε έναν.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, θα διάβαζα έναν άλλο προβληματισμό, αλλά από τη στιγμή που έχει έρθει τελευταία στιγμή ένας από την Άξο, χάρηκα γιατί μας ακούνε στην Άξο. Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Άξο αυτή τη στιγμή. Ακουγόμαστε.
2: Φιλιά στην Άξο και η φίλη μας η Μαρία είναι στην Άξο τώρα.
1: Mm-hmm. Ποια φίλη μας Μαρία?
0: Η παπά.
2: Η Μαρία.
1: Ναι,
2: ναι, ναι.
1: Εκεί κάνει διακοπές.
2: Ναι, ναι. Άξο.
1: Γεια σου Μαράκη. Ελπίζουμε όλοι να περνάτε καταπληκτικά, εκτός από τη Σταυρούλα, την οποία πρέπει να βοηθήσουμε στο 69878898. 898. Στέλνετε εσείς τα δικά σας μηνύματα για την στήριξη της κοπέλας αυτής που έχει φτάσει προχτές στην Άξο. Ακούστε να δείτε τι έχει γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Με το αγόρι της για διακοπές. Τι καλύτερο.
2: Τέλειο.
1: Καταπληκτικό. Mm-hmm. Πάμε να μπούμε, λέει η Σταυρούλα, στο ξενοδοχείο να αφήσουμε τις βαλίτσες μας. Και μόλις μπαίνουμε στο δωμάτιο, ανοίγει η πόρτα από το διπλανό και τι γίνεται. Τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
2: Εμφανίζεται η πρώην.
1: Ο πρώην.
2: Ο πρώην της Σταυρούλας.
1: Ο πρώην της Σταυρούλας με τη νέα του κοπέλα.
0: Στο ίδιο ξενοδοχείο.
1: Στο διπλανό δωμάτιο.
2: Τι πιθανότητες υπάρχουν να συμβεί.
0: Δεν το πιστεύω με τίποτα. Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Γιατί να μας στείλει η κοπέλα μήνυμα ρε εσύ πρωί πρωί με την αυγή.
0: Θέλεις κάνει πλάκα γιατί ξέρει ότι αυτή, με τρελαίνεις.
1: Ενθουσιάζομαι από αυτά. Ενθουσιάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Παθαίνεις κάτι και γι' αυτό. Πάω στήχημα Γιάννη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Και σου λέει κάτσε τώρα. Θα θέλω να ακούσω την καραβά του.
1: Με τι ενθουσιασμό θα τα πει.
0: Με ένα τρελέντι, γι' αυτό το κάνει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ακούω.
1: Μπαίνουν αυτοί, βγαίνουν οι άλλοι, διασταυρώνονται. Παγώσαμε και οι δύο για λίγα δευτερόλεπτα. Λέει η Σταυρούλα. Είπαμε ένα τυπικό για.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό το γεια,
0: ναι, ναι. Είναι
1: και μπήκαμε
0: δύσκολο,
1: στο δωμάτιο, αλλά από εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να ηρεμήσω. Μου έχει χαλάσει η διάθεση. Έφτασα στο σημείο να ψάξω άλλο ξενοδοχείο να μείνουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα.
0: Και
1: το, αγόρι μου λέει, το αγόρι μου λέει να μην ασχολούμαι και ότι απλά είναι μια απίστευτη σύμπτωση.
2: Αυτό πες στο αγόρι του. Στο αγόρι.
0: Εντάξει. Αφού
2: να μην το πει,
0: ρε παιδί μου, έγινε.
1: Δεν τον ήξερε
0: μηχανία.
1: Μπορεί να το είχε πει ήδη ότι μπορεί να γνωρίζονται και να ξέρει ότι είναι και ο πρώην.
0: Αυτό είναι κοτσομπολιό τώρα, δεν
1: ναι,
0: κάνει.
1: Δεν,
0: είναι αυτό. Δεν είναι σωστό.
1: Ναι. Και τώρα το πρόβλημά της είναι
0: ναι, ναι.
1: Κάθομαι εκεί ή γυρνάω Αθήνα. Σου λέει είναι έτοιμη να την άξει τις διακοπές, την άξω στον αέρα.
0: Ωραία.
1: Επειδή στο διπλανό δωμάτιο, δωμάτιο είναι ο πρώην με την κοπέλα.
0: Μόλις τελειώσεις. Τελείωσες.
1: Τελείωσα, βέβαια.
0: Το ενδιαφέρον σε αυτήν την ιστορία είναι να ξέρουμε για ποιο λόγο
1: χώρισαν.
0: Γιατί εάν χώρισαν με υπαιτιότητα του τύπου, δηλαδή αν αυτή υπέφερε μετά και όλα αυτά, τότε θα, θα προτείνουμε κάτι άλλο.
1: Τι?
2: Κάτι διαφορετικό,
0: κάτι διαφορετικό από αυτό που θα προτείνουμε σε περίπτωση. Αυτό λέμε.
1: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν,
1: ας
0: εδώ η ομάδα μας, επειδή είναι σοβαρή,
1: πολύ,
0: πρέπει να ξέρει κάποια πράγματα παραπάνω.
1: Ωραία.
0: Αν πάρουμε λοιπόν το σενάριο ότι όντως φταίει αυτός, θα πρέπει να μείνει εκεί,
1: ναι,
0: και να εξωτερικεύσει το βράδυ όλα της τα συναισθήματα. Και έτσι να ζήσει ο πρώην πραγματικά μια...
2: σατανικό.
0: Ένα Hollywood.
2: Σατανικό.
1: Καταπληκτικό. Μου θυμίζει την ταινία The Invite.
0: Γιατί έτσι πραγματικά θα πάρει την εκδίκησή της. Σε περίπτωση όμως που φταίει αυτή... είναι άλλη αντιμετώπιση.
1: Ξέρεις,
0: δηλαδή, αν τον έχει πληγώσει.
2: Σωστό.
0: Όχι, δεν είναι. Κατάλαβε. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αυτό. Αλλιώς τι νόημα έχει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Σε περίπτωση που.
0: Έτσι, Γιάννη.
1: Επειδή
2: τα είπε εξαιρετικά.
0: Δηλαδή, να τα έχει φτιάξει με αυτόν. Να τα φτιάξει με αυτόν. Να τα είχε με τον άλλον και να έχουν χωρίσει. Δηλαδή, να είναι έτσι πρώην. Όχι. Είναι μετά πολύ δύσκολο. Πρέπει να σηκώθει να
2: πει. Σεβάσου λίγο τον πόνο του άλλου.
0: Ναι.
2: Σεβάσου τον πόνο του άλλου.
0: Να ξέρουμε τι σχέση είχαν.
1: Το κύριο σε αυτό που.
0: Συμφωνείς, Καταρίνα?
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο, Χρήστο. Αυτό που μας ας πούμε δίνει ένα στοιχείο είναι αυτό που λέει παγώσαμε και οι δύο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν
0: για
1: παγώσε πιο πολύ αυτή. Άρα ο χωρισμός δεν πρέπει να είναι το
0: ήταν
1: ας
0: δύσκολος,
1: πούμε,
0: ήταν δύσκολος.
1: Εύκολος, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήτανε δύσκολος χωρισμός.
0: Άρα κάποιος έχει πονέσει.
1: Αυτή είναι.
0: Αποκλείται
1: που
0: να έχουν πονέσει και οι δύο.
1: Αυτή έχει πονέσει γιατί θέλει να φύγει. Αυτή λοιπόν εμείς.
2: Πολύ σπάνιο έως απίθανο να πονέσουν και οι δύο. Το ίδιο τουλάχιστον.
0: Ναι, εσύ,
2: ένας
0: ναι,
2: πονάει. Ναι,
0: ένας πονάει πιο πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι. Ένας πονάει.
0: Ο ένας παγώνει για κάποιο λόγο και ο άλλος για κάποιον άλλο.
2: Κοίτα, οι δύο παγώνουν. Όπως και να είναι. Ναι. Είτε είσαι αυτός που έχει πονέσει.
0: Ο ένας λέει,
2: είτε
0: γιατί ο άλλος θα παγώσει. Ταρανάκι.
1: Ναι. Ωραία, φίλε.
2: Πάλι ο χλιμίτζουρας μπροστά μου.
1: Άρα.
0: Άρα
1: το ερώτημα της κοπέλας. Της Σταυρούλας.
2: Δεν έχουμε κάνει τη σημαντικότερη ερώτηση, Χρήστο.
0: Ναι,
2: τώρα δεν έχουμε κάνει τη σημαντικότερη. Έχει προπληρωθεί το δωμάτιο?
0: Σίγουρα,
2: διότι εκεί αλλάζουν όλα.
1: 100%.
2: Αν έχει πληρώσει όλες τις νύχτες, δεν πανάνε άλλο, δεν πάνε πονάει.
0: Ναι,
2: δεν
0: πα... αυτό.
2: Θα κάτσω.
0: Από
2: το
0: αυτό,
2: πλήρωσα, σωστό. Θα μείνω.
0: Όποιος έχει πληρώσει όλο το δωμάτιο.
2: Τις δύο νύχτες,
0: ναι, ναι.
2: Μπορεί να φύγω και λίγο
0: νωρίτερα. Άρα, όποιος έχει πληρώσει όλο το δωμάτιο μένει.
2: Έτσι είναι το πράγμα.
0: Όποιος έχει δώσει το 50% φεύγει.
1: Αυτό.
0: Ναι, αυτό
2: νομίζω ότι αυτό.
0: Παιδιά, και κλείνουμε.
1: Παιδιά, τη σώσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Να είναι καλά.
1: Αυτή
0: και...
1: τη στιγμή τη σώσαμε τη Σταυρούλα.
0: Συνέχεια, και καλή συνέχεια.
2: Θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα τρία στη σειρά μετά από αυτό.
0: Βέβαια.
1: Εγώ το δηλαδή, παίζω πολύ.
0: Ένα, δύο, τρία
1: στη σειρά. Εγώ το παίζω άνετα.
2: 2-11-18-91-8-98. Το παιχνίδι είναι ωραίο, το παιχνίδι είναι εύκολο, το δώρο είναι εξαιρετικό. Πάρτε τηλέφωνο.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8. Αν έχεις πέτρα στο νεφρό, το λέει ένας.
4: Πολύ νερό να πίνεις.
3: Όχι. Όχι, κι όμως δεν είναι. Κάνεις λάθος, φίλε.
4: Έτσι φεύγει, λένε.
3: Όχι. Αν έχεις πέτρα στο νεφρό, δεν πίνεις νερό, τρως χαρτί.
5: Τι? Γιατί
3: το χαρτί νικάει την πέτρα. Πέτρα ψαλίδι, χαρτί. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
3: Καταπληκτικό.
4: Τέλειο.
3: Μη σου πω τα ρωτά καλύτερα που έχω πει.
4: Είναι στο top 10 της χρονιάς.
3: Ναι,
4: Γιάννη. Συγχαρητήρια. Φανταστικό, φανταστικό.
3: Το όνομά σας?
6: Μαρίνα.
3: Σ' άρεσε Μαρίνα?
6: Καλά είμαι, μια χαρά, εσείς?
3: Α, ωραία, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, τι άλλα, ναι.
5: Μαρίνα, τι ζώδιο είσαι, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
3: Ναι, πολύ βασικό.
6: Είμαι ζώδιο που πραγματικά, αν το πω, θα... Θα πείτε ότι είναι πολύ έτσι δυνατό, αλλά εγώ είμαι πολύ πιο ευαίσθητη και πιο χαμηλό.
5: Είσαι σκορπιός.
6: Ναι, ναι, είμαι.
5: Μάλιστα.
4: Εγώ και ο Χρήστος, να ξέρεις, δεν το λέγαμε αυτό που σκέφτηκες.
6: Το κατάλαβα.
4: Δηλαδή, οριακά δεν θα ασχοληθούμαστε και πολύ. Αλλά εντάξει.
5: Εγώ πάντως που ξέρω πολλούς σκορπιούς, θέλω να σου πω ότι είναι από τους πιο ευαίσθητους ανθρώπους που γνωρίζω. Οπότε έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα.
3: Μα τι ωραία κουβέντα είναι
4: αυτή. Καλά, εντάξει, φαντάζομαι.
3: Τι ενδιαφέρουσα.
4: Πραγματικά τι
6: είναι. Είναι μύθο.
3: Επιπέδου.
5: Καταρίνα, για ρωτά. Πολύ σοβαρό.
4: Ρωτά οροσκόπο.
5: Οροσκόπο, ναι.
6: Λέων.
5: Καταπληκτικό συνδυασμό. Όχι. Σκορπιό με οροσκόπο Λέοντα. Είσαι πολύ δυνατή.
3: Βέβαια. Κατερίνα, είσαι έτοιμη τώρα για εκπομπή. Πώς το λένε?
5: Αστρολογία.
3: Είσαι έτοιμη?
5: Δεν είμαι ακόμα έτοιμη.
3: Είσαι έτοιμη?
5: Δεν είμαι ακόμα έτοιμη.
3: Να πάρεις εκπομπή αστρολογίας μετά από αυτό.
6: Εντάξει, για την αστρολογία που έλεγες και προχτές, που έλεγες ότι διαβάζουν πολύ για να μπορέσουν να γίνουν αστρολόγοι.
5: Ναι.
3: Μάλιστα.
5: Ορίστε.
6: Συμφωνώ.
4: Αλλά θέλει διάβασμα.
5: Πάρα πολύ διάβασμα.
4: Θέλει διάβασμα.
3: Λοιπόν, μπορούμε τώρα να πάμε στο.
5: Φυσικά μπορούμε. Τώρα μπορούμε.
3: Μετά από όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Μετά βέβαια.
5: Τώρα μπορούμε. Υπέροχη
3: κουβέντα. Στροφή στην ποιότητα. 8 παρά 10. Πολύ μεγάλη στροφή αυτή. Για να δούμε λοιπόν τι θα παίξουμε. 3, 2, 1.

0: Μαρινάκη, λέγε.
1: Τι άλλο θα μπορούσε να είναι απορριτευμένο.
0: Φυσικά, Μαρίνα.
2: Μπράβο, ρε Μαρίνα. Συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, μπράβο. Φιλάκια.

0: Δρόμος 89,8 και διαβάζω ένα ωραίο που λέει. Καλά, εντάξει, δεν σχολιάσαμε την ιστορία του Τραπ. Θα το πούμε σε λίγο. Το Τραπ που κάθεται. Εντάξει, δεν το είπαμε. Δεν ξέρω πώς το ξεχάσαμε. Που κάθεται στη φωτογραφία.
1: Και περιμένει να βγει φωτογραφία.
2: Αυτό σπανούσε.
1: Ναι.
2: Ποιο?
0: Ναι, αυτό,
2: στην
0: ναι.
2: απονομή.
0: Στην απονομή.
2: Αέρα του Κακομοίρη.
0: Που πάει και κάθεται.
2: Και δεν θέλει να φύγει.
0: Σαν ξεχάστηκε.
2: Δεν θέλει να φύγει, όχι.
0: Του κάνει ο Ιφαντίνο, πάει και του κάνει νόημα να φύγει. Κάθεται αυτό, τον κοιτάζει.
1: Περιμένουν και άλλοι. Περιμένει και ο Ρόντρι με το κύπελο στα χέρια.
0: Εντάξει, περιμένουν οι παίκτες της Ισπανίας να φύγει.
1: Ναι, ναι.
0: Για να ξεκινήσουν. Γιατί
2: δεν φεύγει κανένα.
0: Αυτό δεν φεύγει.
2: Πηγαίνει μετά λίγο πιο εκεί.
1: Ναι.
2: Και μετά πηγαίνει και λίγο ακόμα πιο εκεί και πιάνει κουβέντα με τον άλλο τον τύπο. Μόνο και μόνο για να κάτσει εκεί πέρα και τη στιγμή, ρε παιδί μου.
0: Και ξεκινά τα πλάνα και είναι μέσα. Δηλαδή στα περισσότερα πλάνα παίζει μέσα.
1: Εννοείται.
0: Φοβερό.
1: Τη προσκολήσεως.
0: Δεν ξέρω αν έχετε πάρει γραμμή με τον Κριστιάνο Ρονάλντο τι έχει γίνει.
2: Τι έγινε.
0: Που έχει κάνει like, κάτσε να το βρω.
1: Α, σε αυτό που λέει για το Μέση, ε.
0: Ναι, έχει. Για, ξέρεις, αυτές τις ιστορίες συνωμοσιολογίας, ότι θέλουν να το δώσουν στο Μέση και τα λοιπά. Και αυτός πάνω σε ένα τέτοιο άρθρο.
1: Το καρδούλωσε το άρθρο.
0: Το καρδούλωσε. Πάτησε like σε βίντεο που εξηγεί πώς το Μουντιάλ ήταν στημένο για τον Μέση.
2: Καταλάβει. Και έγινε χαμός. Κατά λάθος. Αλήθεια, κατά λάθος το
1: έκανε. Σιγά, το κάνει κατά λάθος.
0: Δεν έχει κατά λάθος κι εσύ.
2: Κατά λάθος. Δεν έχει καρδουλώσει κατά λάθος.
0: Έχω ξεκαρδουλώσει.
1: Σωστό.
2: Ναι, μετά
1: καρδουλώνει.
0: Κατά λάθος.
2: Ενώ κατά λάθος.
0: Τώρα γιατί έχει γίνει παγκόσμιο θέμα. Γιατί δεν το ξεκαρδούλωσε.
2: Γιατί τώρα που έχει γίνει παγκόσμιο θέμα, ντρέπεται να το ξεκαρδουλώσει.
0: Σε αρέσει τα δικαιολογία. Τη αρέσει τα δικαιολογία. Ναι. Δεν τη αρέσει η αλήθεια.
1: Είσαι αθώα.
0: Είσαι αθώα. Είναι αθώα ή είναι ροναλντινική.
1: Είναι ροναλντινική. Είναι Πορτογαλία, μα τα έχει πει αυτά.
2: Ναι.
0: Από τον Αρίωνα πιστεύω. Επειδή ο Αρίωνα είναι Ρονάλντο.
2: Ο Αρίωνα είναι. Όμω έχω έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με το γιο μου για αυτό το θέμα. Είμαι με το Μέση. Αλλά πιστεύω ότι δεν το έκανε κάτι. Δηλαδή και δεν πρέπει. Καταλάβει
0: τι είναι, καταλάβει.
1: Κατά λάθο και σήμερα.
2: Ρε παιδιά, δεν κάνετε έτσι. Τακ, τακ, τακ, τακ, χωρί να το καταλαβαίνετε. Όταν σκρολάρετε καμιά φορά.
0: Αρχή, όταν ξεκίνησαν τα.
1: Εγώ το καρδούλωμά μου το προσέχω πάρα πολύ.
0: Εννοείται.
2: Και πάρα πολύ καλά κάνει. Γιατί την υπογραφή σου και το καρδούλωμά σου πρέπει να προσέξει το
0: άλλο. Ναι.
2: Εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα που έχει γίνει θέμα.
0: Ναι, ναι.
2: Απλά δεν μπορεί να το πάρει πίσω.
0: Okay. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα

0: Χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
9: Καλημέρα, Κατερίνα.
8: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
10: Ο Χρήστος.
9: Ο Γιάννης.
8: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
10: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
8: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
9: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
8: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
10: Δηλαδή,
8: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
9: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
8: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
9: Μόνο
8: στο δρόμο
10: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Είναι η δεύτερη ώρα μας εδώ στο δρόμο, 89,8. Και κάτι ωραίο έλεγε ο Γιάννης πριν, Κατερίνα, την ώρα που ακούγαμε τραγούδι, για αυτή την εφαρμογή. Ξεκίνησε από σένα κουβέντα, γιατί έλεγες ότι...
2: Βρήκα τώρα ένα ποστάρισμα, ναι, που έλεγε ποιες είναι οι κατάλληλες στιγμές να πας στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια της Οδύσσιας.
1: Άρα είσαι στον κινηματογράφο, θες να σηκωθείς, να πας στη τουαλέτα.
2: Ναι.
1: Γιατί... Δεν έχει διάλειμμα.
2: Δεν έχει ακόμα έμπληση σε πλατφόρμες ή κάτι για να σε σπίτι σου, να το έχει εύκολο.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα έλεγα αυτό το σημείο που μπορεί να πα στην ταινία είναι εκεί που μιλάει. Εσύ δεν έχει δει, θα πω στο Γιάννη, εκεί που μιλάει η Πινελόπη με τον Οδυσσέα. Εκείνο το διάλογο που έχουν πριν φύγει, υποτίθεται, για τον Τροϊκό πόλεμο.
3: Α, νωρίς αυτό. Σχετικά.
1: Εντάξει, όχι, δεν
3: είναι. Δηλαδή εκεί δεν είχα τελειώσει εγώ ακόμα το αναψυκτικό.
1: Δεν είναι πολύ. Είναι στη μία ώρα.
2: Εδώ τώρα δεν το έχασα, δεν το κράτησα. Το πρώτο πάντως που έλεγε ήταν η στιγμή που αρχίζει και πλέει, λέει, με το καράβι που δεν δείχνει ότι μπορεί να συμβεί κάτι.
3: Όταν φεύγει από την Τρία, ναι.
2: Αυτό είναι ένα.
1: Όχι, με τίποτα δεν θα φεύγω εγώ εκεί.
2: Γιατί το άλλο είναι, λέει, όταν προσπαθεί να δει τι γίνεται με τον Ποσειδώνα και αν τον έχει προδώσει ή όχι. Ποιο είναι αυτό το σημείο?
1: Ούτε εκεί θα φεύγω.
3: Γιατί... Αυτό που είναι?
1: Ναι, εκεί που είναι στη διαδικασία.
3: Από αρχίζει και πιάνει η θαλασσοταραχή.
1: Πριν, ναι, μπράβο. Πριν ο Ποσειδώνας εκνευριστεί μαζί του και αρχίζει και τον τιμωρεί, τέλος πάντων.
2: Και ένα άλλο σημείο στις 2 ώρες και 15 λεπτά. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει εκεί πέρα.
3: 2 ώρες και 15
2: λεπτά. Γιατί αρχίσαμε να μιλάμε μετά και αφαιρέθηκα.
1: Εγώ μόνο εκεί αυτή τη σκηνή βρίσκω. Εκεί που μιλάνε, κάνα 5 λεπτό, 4 λεπτά που μιλάνε και αυτά τα μελοδραματικά, τα συγκινητικά που τα βαριέμαι εγώ. Εκεί.
3: Και λίγο με τηλέμαχο εγώ μπορεί να πέρναγα τον εκεί, εντάξει, που πάει.
1: Α, τηλέμαχος, και με τηλέμαχο έχει κάτι βαρετά.
3: Έχει και λίγο τηλέμαχο.
1: Κάπου ναι,
3: εκεί.
1: Ναι, και ο τηλέμαχος.
3: Δεν γίνεται και κάτι τρομερό δηλαδή.
1: Ναι, που σαν τον πατέρα του, εκεί που, είναι που εκπαιδεύεται με τον άλλον.
3: Ναι, ναι, ναι. Αυτά, λίγο τηλέμαχο θα έτρωγα.
1: Αυτά.
3: Πάντως αυτή η εφαρμογή είναι εξαιρετική, λέγεται Run P και το βγαίνει για όλες τις ταινίες.
2: Πάρα λέει, πολύ ωραία.
3: Σε ποια διαστήματα μπορείς να πας και μάλιστα μετά έχει και όταν πας στην τουαλέτα σου έχει μια περίληψη. Ναι, εντάξει, σου λέει
2: πως λες, τώρα πάω.
3: Άρα, τι θα χάσεις κιόλας. Τώρα που είσαι τουαλέτα θα γίνει αυτό, αυτό και αυτό. Θα μιλήσει ο τηλέμαχος με το.
2: Καταπληκτικό.
3: Σου λέει περίληψη του κομματιού που θα χάσεις.
1: Άντε ρε.
3: Ναι, ρε, εσύ. Πώς
1: γίνεται αυτό, ρε φίλε? Δηλαδή πας σε μια ταινία.
3: Αυτό έχει μέσα μια
2: βάζεις
3: κάθε
2: και πόση
3: εβδομάδα...
2: ώρα περίπου σου παίρνει εσένα.
3: Όχι, όχι.
1: Κάτσε να το καταλάβω. Περίμενε.
3: Κάθε εβδομάδα βγαίνουν καινούργιες ταινίες. Βγαίνει, ας πούμε, η Οδύσσια.
1: Okay.
3: Αυτοί προφανώς έχουν δει την Οδύσσια. Mm-hmm. Έχουν βγάλει λοιπόν 5 σημεία στα οποία σου λέει ότι εδώ μπορείς να πας τουαλέτα. Δεν γίνεται κάτι τρομερό και θα χάσεις την πλοκή.
1: Άρα είναι προκαθορισμένα τα σημεία.
3: Εσύ, ναι, αυτό σου προτείνει 5 σημεία.
1: Ναι, κατάλαβα,
3: όταν εσύ διαλέξεις και πας στο δεύτερο σημείο, mm-hmm. πατάς πάνω στο σημείο αυτό.
1: Ναι, έτσι το καταλαβαίνω.
3: Σε αυτά τα 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα θα γίνει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Κώστα, εσύ πας και ξέρεις τι έχεις δει.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Ναι, είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Πάρα πολύ,
3: πολύ
2: ωραίο και έχω βρει, παιδιά, και κάτι το οποίο συγκινήθηκα όταν το βρήκα χτες. Ήθελα να σας το πω. Για να μην έχουμε πρόβλημα με το Γιάννη, που τι του αρέσει πάρα πολύ να κάνει.
1: Ναι, ναι, να πηγαίνει.
3: Να τρώω popcorn.
2: Όχι. Μετά το popcorn, τι σου αρέσει πάρα πολύ να κάνεις?
3: Δεν μου αρέσει.
2: Όχι, τι απολαμβάνεις? Ενώ όλοι εμείς οι υπόλοιποι άνθρωποι το κάνουμε επειδή λειτουργεί το σώμα μας.
1: Όχι.
2: Εσένα τι είναι αυτό που σου αρέσει πολύ?
1: Κοίτα, να το πούμε αλλιώς στο γρίφο. Είναι κάτι που αρέσει στο Γιάννη και δεν αρέσει στους άλλους όταν το κάνει. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή τι είναι αυτό που όταν το κάνεις στο κινηματογράφο?
3: Δεν το κάνω στον κινηματογράφο. Δεν το κάνω στον κινηματογράφο.
2: Πώς το ελέγχεις τον κινηματογράφο?
3: Το σέβομαι τον κινηματογράφο.
1: Είναι αυτό που κάνεις το ασανσέρ μέσα. Και ξαφνικά ανοίγει.
2: Και τέλος πάντων όλοι οι υπόλοιποι είμαστε σε μια έξαλλη κατάσταση.
3: Η αλήθεια είναι ότι το ασανσέρ είναι άλλη απόλαυση. Γιατί κάνει και ηχό.
1: Έλεος ρε φίλε.
3: Πρόσεξε, είναι IMAX. Στο ασανσέρ είναι IMAX.
1: Είναι
2: εγώ από όλο αυτό, ειλικρινά, Χρήστο, επειδή είμαι σοβαρά ποιοτική, ήθελα να πω πώς λέμε το πέρδομε στα αρχαία για να βρούμε μία λέξη.
3: Πώς πατάει ο κύκλο, πας και ακούγεται και.
1: Να σας πω κάτι, κύριε και κύριοι. Πραγματικά. Ζητώ συγγνώμη για τους συνεργάτες μου και για τους δύο.
3: Συγγνώμη. Εγώ δεν ξεκίνησα τη διακουβέντα.
1: Όχι, εσύ ναι.
3: Εσείς το πήγατε εκεί.
2: Εγώ ήθελα να πω κάτι σπουδαίο.
1: Η ποιοτική εδώ.
2: Εγώ.
1: Η ποιοτική αστρολόγος.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ως ποιοτική αστρολόγος που είμαι. Θέλω να σας πω ότι βρήκα ότι το παίρνουμε στα αρχαία, το λέμε βδαίο. Το οποίο το βρήκα πάρα πολύ ωραίο.
3: Βδαίο.
2: Βδαίο. Βήτα δέλτα. Βδαίο.
1: Έψιλον. Βήτα δέλτα έψιλον.
2: Ναι.
3: Βήτα δέλτα έψιλον ωμέγα.
2: Που βασικά σημαίνει βρωμάω. Αλλά αν δεν το ξέρεις αυτό και λες.
1: Έχει σχέση με το βδέλα.
2: Α, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά το είδα αυτό και βδαίο. Έτσι μου έκανε. Καταρχάς,
3: άρα το ουσιαστικό πώς είναι. Δηλαδή.
2: Να θα το βγάλουμε εμείς. Βδίσιμο να πούμε.
1: Όχι, ρε.
2: Όχι.
3: Βδίσιμο.
1: Βδαίη.
2: Βδαίη.
3: Θα υπάρχει, ρε παιδιά. Δεν θα το βγάλουμε εμείς. Πρέπει να υπάρχει. Να βρούμε πώς είναι.
1: Ναι, θα το βρούμε.
3: Αφού υπάρχει η ρήμα, θα υπάρχει ουσιαστικό.
2: Ωραίο. Είναι πολύ ωραίο το βδαίο.
3: Βδαίο.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
2: Έχει, ρε παιδί μου. Έχει ποιότητα.
3: Κατερίνα, κλείσε μύτη. Θα βδέσω.
0: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, από καθυστερήσεις είμαστε σχετικά καλά. Έχει κάποια θεματάκια ο Κηφισός από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο και στην κάθοδο. Καθυστερήσεις γύρω στο 10 λεπτό θα χρειαστείτε στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Κηφισίας, στο ρεύμα φυσικά προς αεροδρόμιο. Έχει λίγα θεματάκια η κάθοδος της Κηφισίας από ύψος των Αμπελοκήπων προς κέντρο, η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού προς το κέντρο της Αθήνας. Φυσικά η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Και η παραλιακή, εκεί που διασταυρώνεται με τη Συγκρού, πηγαίνοντας προς Πειραιά, εκεί ακριβώς.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Ζέστη, ζέστη, λιοπύρη, καύσον, 41 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Προφυλαχθείτε, αύριο θα εξομαλυνθεί η κατάσταση.

0: Δρόμος 89,8, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σήμερα Τετάρτη, έτσι.
1: Είναι Τετάρτη, παιδιά.
0: Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου.
0: Γεια σας και χαρά σας, 8 και 11. Καταρινά, θα σε ρωτήσω μετά κάτι. Ακούσουμε τώρα την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Μετά θέλω να μου πεις τον παιδικό σου ήρωα. Αν είχες κάποιο παιδικό ήρωα. Κάποιον, όταν ήσουν μικρή, ποιον ήρωα, αλλά θέλω να το σκεφτείς, έτσι,
1: όχι, τον... μπορώ να σου πω.
0: Εντάξει, κάποιον ήρωα.
1: Τον Οδυσσέα είχα.
0: Τον Οδυσσέα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Πάμε τώρα στο Γιάννη. Τον Οδυσσέα το γνωστό, έτσι, τον πολυμήχανο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Του Ομήρου τον Οδυσσέα.
1: Του Ομήρου.
0: Αυτό
1: ναι.
0: ήταν ο ήρωά σου. Και δεν έχει δει ακόμη την Οδύσσια του Νόλαν, παρότι.
1: Όχι.
0: Ήταν γιατί.
1: Όταν λες μικρό παιδάκι, έτσι, όταν μεγαλώναμε και τέτοια.
0: Αλλά να έχει παραμείνει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή οι ήρωες δεν σβήνουν ποτέ. Να μην έχει ξεθοριάσει στο μυαλό σου.
1: Και οι ήρωες της Επανάστασης του 1821.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Έρχεται λοιπόν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, που μάλλον τώρα δεν το ήξερα ότι ήταν με δικό σου ήρωας ο Οδυσσέας. Θα σε κάνει η άχρηστη πληροφορία να κανονίσεις.
1: Έχει να κάνει με αυτό.
2: Έχει να κάνει με αυτό. Πραγματικά τυχαίο.
1: Είχατε συνεννοηθεί, ρε.
2: Ποιο να ξέραμε τι θα απαντήσει.
0: Γιατί να συνεννοηθεί με ποιο τρόπο, τι εννοεί.
1: Όχι, έλεγα μήπως είχατε πει ότι
0: ήταν μια πληροφορία.
1: Όχι για τον Οδυσσέα. Μήπως λέγατε για ήρωες. Για
2: όχι,
1: ποιο,
2: για την Οδύσσια είναι η άχρηστη πληροφορία.
1: Α, μάλιστα.
2: Και αφού ήταν και ο ήρωάς σου, θα σε κάνει να κλείσει ένα ταξιδάκι, πιστεύω. Αξίζει τον κόπο. Διότι γίνεται χαμός, Χρήστο, το έχει ακούσει και εσύ με τον τρόπο που γύρισε ο Νόλαν την ταινία, με το που. Πρέπει να δεις την ταινία αυτή ώστε να είσαι όσο πιο κοντά γίνεται στο αποτέλεσμα που ήθελε να έχει ο σκηνοθέτης.
0: Να τη δεις σε πολύ καλή αίθουσα.
2: Να τη δεις σε μια καλή αίθουσα. Γύρισε λοιπόν την ταινία με τέτοιο τρόπο, με τέτοια τεχνολογία, όπου μόνο σε 41 κινηματογράφους σε ολόκληρο τον κόσμο μπορείς να δεις την Οδύσσια του Νόλαν όπως πραγματικά γυρίστηκε.
1: Απίστευτο είναι,
2: είναι
1: αυτό.
2: Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX 1570.
0: Είναι η Ελλάδα, έχει η Ελλάδα.
2: Δεν έχει η Ελλάδα τέτοια αίθουσα. Δεν έχει η Ελλάδα τέτοια αίθουσα.
0: Οι γνωστοί που λένε.
2: Όχι.
0: Δεν
2: όχι.
0: Είναι.
2: Γιατί αυτή είναι ψηφιακή. Υπάρχουν πολλές τέτοιες αίθουσες IMAX στον κόσμο, είναι γύρω στις 1500 στον κόσμο.
0: Σαν αυτή που έχουμε εμείς εδώ.
2: Σαν αυτή που έχουμε εμείς εδώ, που είναι IMAX, αλλά είναι ψηφιακή. Αυτές οι κάμερες που τράβηξε ο Νόλαν, οι αντίστοιχες αίθουσες είναι 50 χρόνια πίσω. Η τελευταία κατασκευάστηκε πριν από 50 χρόνια.
0: Α, με τέτοιες κάμερες το τράβηξε.
2: Σε τέτοιες αίθουσες κιόλας προβάλλεται. Αυτές οι κάμερες λοιπόν, ναι.
1: Τι λες τώρα.
2: Τις οποίες βέβαια τις.
0: Άρα έφεραν, είναι αναλογικές.
2: Τις έφεραν στο ναι, σήμερα. Εννοείται, είναι αναλογικό φορμά. Εξαιρετικά. Υψηλής ανάλυσης. Φαντάσου ότι κάθε κάμερα ζυγίζει 180 κιλά.
0: Τι λες, ρε.
2: 180 κιλά. Απαιτεί αλλαγή φιλμ κάθε 3 λεπτά.
1: Τι λες.
0: Όπως παλιά. Όπως
2: και
0: παλιά.
2: Χρειάστηκε να τροποποιηθεί. Απλά αυτό ο Νόλαν θεωρεί ότι είναι ο ιδανικός τρόπος για να γυρίσεις μια ταινία.
0: Για να έχεις ωραία εικόνα, ε.
2: Χρειάστηκε να τροποποιηθούν ειδικά ώστε να μπορούν να καταγράφουν ένα διάλογο, ας πούμε. Γιατί στα 3 λεπτά δεν μπορούσε να το κόβει συνέχεια.
1: Τι ενδιαφέροντα πράγματα είναι αυτά.
2: Κόστησε $500,000 η κάθε κάμερα που έφτιαξαν στον Νόλαν ώστε να μπορεί να γυρίσει έτσι ακριβώς όπως το ήθελε.
0: Και μετά αλλά... πάλι κάποιοι και λένε, έλα μωρέ σιγά τώρα.
2: Ναι. Το θέμα είναι ότι.
1: Καλά, το τι έχει κάνει ο τύπος. Περίμενε.
0: Μπράβο,
1: το τι έχει κάνει τεχνικά με το τι είναι το αποτέλεσμα του γυρίσματος μπορεί να μην έχει σχέση.
0: Ναι, αλλά επειδή
1: έτσι,
0: την έχουμε
1: είναι.
0: Δει. Ναι, σαφώς.
1: Όχι
0: βέβαια. Μόνο εγώ, αλλά και όσοι την έχουν δει έχουν πει τα καλύτερα. Και είναι ένα σκηνοθέτη που το έχει αποδείξει. Δεν χρειάζεται.
1: Καλά, είναι τώρα.
0: Ούτω ή άλλω έχει βάλει την υπογραφή του.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν περιμέναμε δηλαδή μόνο την Οδύσσια, αλλά το επιβεβαιώνει πάντα. Δηλαδή και τεχνικά, αλλά και δημιουργικά. Και συνολικά τέλος πάντων να έχει ένα υπέροχο αποτέλεσμα.
2: Ο ίδιος ο Νόλαν λέει ότι φανταστείτε είναι σαν να ακούτε μουσική σε ένα δίσκο βινιλίου και μετά σαν να βάλεις ξέρω εγώ έναν ψηφιακό ναι, ναι. Ότι δεν έχει καμία σχέση. Θεωρεί ότι η εικόνα έχει μια πιο ζεστή, μια πιο φυσική
0: ναι,
2: αίσθηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι ωραίο.
2: Και αυτό τι έχει γίνει ως αποτέλεσμα, πολλοί να κάνουν ταξίδια. Φαντάσου ότι στο νότιο ημισφαίριο,
1: ναι.
2: Σε όλο το νότιο ημισφαίριο υπάρχει μόνο μία αίθουσα στη Μελβούρνη. Η οποία είναι sold out και έχουν κλειστεί τα εισιτήρια για 2 μήνες.
0: Τέτοια
2: μετά.
0: Αίθουσα, λες,
2: τέτοια αίθουσα. Ναι. Μία από τις 41, Μελβούρνη μόνο μία
1: είναι.
0: Ρε, δεν θα ήταν ωραία να πηγαίναμε να το δούμε κι εμείς.
2: Έχει 25 περίπου στην Αμερική,
0: ναι.
2: Έχει στην Αγγλία, έχει στο Βέλγιο, στην Τσεχία.
0: Κοντά,
2: είναι το πιο κοντινό. Ναι, ναι, ναι.
1: Τσεχία, να πάμε Τσεχία.
2: Φαντάσου ότι το φιλμ αυτό, δηλαδή πάει ένα άλλο σε δύο κινηματογράφο και πάει την Οδύσσια. Το φιλμ έχει μήκος 17 χιλιόμετρα. Τις Σκόπιες. Η Οδύσσια είναι 17 χιλιόμετρα. Ζυγίζει πάνω από 240 κιλά. Το φιλμ, η κόπια για να
1: καλά,
2: βάλουμε να παίξει.
1: Τι ωραία ναι, πράγματα είναι αυτά σήμερα.
2: Αυτό που έχει κάνει δηλαδή ο τύπος είναι τρομερό. Εντάξει, είχε ξεκινήσει και στο Oppenheimer, κάπως, να είναι εξ ολοκλήρου γυρισμένο.
0: Πριν από δεν το έχει κάνει έτσι το Oppenheimer.
2: Όχι, είναι η πρώτη μεγάλου μήκου ταινία.
0: Πάντως τώρα που
2: είπες
0: για το Oppenheimer, το σκεφτόμουν την ώρα που έβλεπα την ταινία ότι είχε ακριβώς τη δομή του Oppenheimer. Mm. Δηλαδή αυτό το πίσω μπρος που κρατάει, ξέρω εγώ, ένα λεπτό, ένα μισή λεπτό η κάθε σκηνή και
2: επιστρέφει.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει
0: γεωμετρία.
1: Ναι. Με βοηθάει δηλαδή και δραματουργικά και να καταλάβω και να μπαίνω και πιο έντονα μάλιστα
0: ναι,
1: μέσα στη φάση.
0: Τραβάει το ενδιαφέρον συνέχεια. Έχεις ενδιαφέρον και καταλαβαίνεις και άλλες σκηνές. Το πίσω μπρος
1: σε βοηθάει με
0: αυτόν τον τρόπο.
2: Άλλοι λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Πολλοί φαντάζουν ότι έχουν οργανώσει τις διακοπές τους τις φετινές κάνοντας ένα ταξίδι, πηγαίνοντας για να δουν την ταινία σε τέτοια αίθουσα.
0: Επίσης, μια και είπες αυτό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πού γυρίστηκε. Που έγιναν οι σκηνές, αυτές οι περιβόητες
1: σκηνές. Εκτός από αυτά εδώ που ξέρουμε.
2: Το
1: δηλαδή.
2: Τέτοιο το πιάσα να ξέρεις, το κατάλαβα.
0: Ποιο?
2: Το κάστρο της Μεθόνης κάτω, επειδή το ξέρω και έχω πάει.
0: Ναι, ναι.
2: Φαίνεται
0: το κατάλαβες.
2: Το κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Το κάστρο
1: αλήθεια.
2: Το κάστρο της Μεθόνης το κατάλαβα.
1: Το, αυτό
2: από
1: τώρα.
2: Έξω όταν το έδειξε δηλαδή.
1: Φάνηκε. Δεν ήταν συγκινητικό.
2: Ήταν ωραίο.
0: Την βοηδοκυλιά την καταλαβες.
2: Γιατί
0: έχει κάποια άλλα πλάνα που είναι στο Μαρόκο, σε ένα φοβερό χωριό.
2: Μαρόκο ήταν αυτό.
0: Το ένα είναι εκεί που είναι εκείνο το κάστρο.
2: Εκεί,
0: ναι.
2: Υπέροχη τοποθεσία αυτή.
0: Σικελία σε δύο διαφορετικά μέρη. Δεν τα ήξερα, τα διάβαζα, δεν έχω πάει.
2: Ναι.
0: Που έχει και εκεί φοβερά πλάνα, φοβερές σκηνές.
2: Σικελία πρέπει να είναι εκεί στο.
0: Το κάστρο που είναι πάνω-πάνω είναι στη Σικελία.
1: Ωραία, το μεγαλύτερο μέρος που έχει γυριστεί αυτή τη ταινία.
0: Νομίζω Σικελία. Σικελία και Μαρόκο. Και έχουν γυριστεί τα περισσότερα. Και Σκωτία έχουν γυριστεί πολλά πλάνα. Και στη Σκωτία και φυσικά στην Ελλάδα, όταν ήρθαν εδώ. Αυτά. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα.
1: Πάρα ωραία η αγροπληροφορία.
0: Μπορούμε να.
1: Έχω παρατηρήσει.
0: Γίναμε σοφότεροι.
1: Έχω παρατηρήσει ότι όταν πάμε για το κλείσιμο της σεζόν, πάντα ο Γιάννης έχει μερικές πολύ ωραίες άγριες πληροφορίες, ενώ κατά τη διάρκεια της σεζόν είναι λίγο βαρετός.
0: Ισχύει αυτό που λες και ελπίζω.
2: Τι ισχύει και εσύ, ρε, εσύ.
0: Ισχύει.
1: Είναι το αστιακή μας από πέρυσι.
0: Ναι. Όχι, τώρα όμως σε έπεισε να πας να δεις την ταινία, Κατερίνα, γιατί έχει ο άνθρωπος πει.
1: Πάω, ρε, δεν
0: εγώ
1: δεν
0: έχω πει τα καλύτερα.
1: Προλάβει,
0: ο άλλος έκατσε τεχνικά τι έχει κάνει.
2: Τι άλλο να κάνει.
0: Και δεν σε έχουμε πείσει. Έχει ήρω τον Οδυσσέα από μικρή. Και όμως δεν πας να τη δεις.
1: Ρε φίλε, δεν έχω χρόνο.
0: Τι άλλο θα κάνω.
1: Αλήθεια στο λέω. Δεν ήθελα εγώ να πάω να δω την Οδυσσέα.
0: Ή μήπως την αμφισβητείς.
1: Καθόλου. Θέλω πάρα πολύ να πάω.
0: Σε βλέπω λίγο, έχει ένα.
1: Ήταν τα παιδιά.
2: Ήταν σημείο. Η παρέμβαση του Άδων Γεωργιάδη στην εκπομπή της
0: ναι,
2: και η φράση ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει, την έχει επηρεάσει φίλε, την έχει επηρεάσει ξεκάθαρα.
0: Εγώ πιστεύω ότι του Άδων Γεωργιάδη θα του αρέσει η ταινία πάρα πολύ.
2: Δεν να δούμε, θα κάνει κριτική.
1: Θα πάει, δεν μπορεί να μην πάει.
2: Λοιπόν, Letter Game,
0: σε λίγο παιδιά,
2: ένα ζευγάρι γυαλιά Ούζου.
1: Μπείτε στο ούζου.gr να δείτε τι hot συλλογή έχουν οι
0: άνθρωποι. 2-11-18-91-8-98 τώρα.
1: Στον δρόμο!

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 22, letter game.
2: Πριν πάμε στο letter game, τελευταία απέλπιδα προσπάθεια να πείσουμε την Κατερίνα να πάει να δει την Οδύσσια του Νόλαν. Τελευταία απέλπιδα προσπάθεια. Σαρλίζ Θερόν. Σαρλίζ Θερόν.
3: Την αγαπώ πάρα πολύ τη Σαρλίζ.
2: Απίστευτος πισινός.
3: Συγγνώμη.
2: Ήταν το σχόλιο της Σαρλίζ Θερόν για τον Ματ Ντέιμον. Απίστευτος πισινός. Ορίστε, να το. Επίσημο, το κοπλιμέντο του αιώνα χαρακτηρίζεται. Τι άλλο, απίστευτος πισινός. Πήγαινε δε στην ταινία, τελειώνουμε. Απίστευτος πισινός.
1: Λοιπόν,
3: τώρα
1: είμαστε...
3: δεν έχει ρίξει το επίπεδο πάρα πολύ ο Γιάννης.
2: Η Σαρλίζ Θερόν το είπε. Εγώ απλά μεταφέρω
3: είναι
2: τα λόγια
3: της. Είναι αυτό σχόλιο επίπεδου που έχει γίνει τώρα.
2: Καταγγέλει τη Σαρλίζ Θερόν για χαμηλό επίπεδο.
1: Δεν το θεωρώ.
3: Εσένα,
1: εγώ το θεωρώ υψηλού επίπεδου.
2: Υψηλοτάτου.
1: Ήταν πολύ υψηλού επίπεδου.
2: Σαρλίζ Θερόν.
1: Σαρλίζ Θερόν. Αν το έκανε αυτό εδώ, θα έλεγα χαμηλό επίπεδο, ρε Γιάννη.
2: Αυτό. Α, είδατε, μόλις το λέει Σαρλίζ όμως.
3: Είναι όντως όμως. Τώρα, εσύ ένα εμπιστεύομαι, ναι, Χριστό.
1: Ναι, ναι,
3: είναι τόσο υψηλό επίπεδου ο αυτός του Ματ Ντέιμον.
1: Αυτό δεν το παρατήρησε, α πούμε.
3: Σε αυτό δεν αναφέρεται η Σαρλίζ Θερόν.
2: Βέβαια σε αυτό αναφέρεται.
1: Για το λέει, θα το ξαναδώ. Θα ξαναδώ την ταινία.
3: Άρα εσύ θέλετε να με πείσει να πάρω εδώ την Οδύσσια για τον αυτόν του Ματ Ντέιμον.
2: Δεν είναι λόγο, δεν είναι κίνητρο.
1: Κυρίε και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε Letter Game. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Είδατε την Οδύσσια?
4: Όχι, δεν έχω πάει ακόμα να τη δω.
1: Πώς είναι το όνομά σας?
4: Ελένη.
1: Α, είδατε,
3: η ωραία
1: έχει
3: Ελένη.
1: Σχέση, έχει σχέση. Η ωραία Ελένη, λοιπόν. Από ποια περιοχή είστε, ωραία Ελένη?
4: Καλυθέα.
2: Καλυθέα.
1: Ωραία, τέλεια.
2: Ωραίο.
3: Με τι ασχολείσαι, δεν ήθελες να ρωτήσεις?
4: Συγγνώμη,
3: τον έχει πιάσει λίγο λαιμό. Με τι ασχολείσαι, Ελένη, συγγνώμη?
4: Είμαι λογίστρια.
3: Λογίστρια. Είναι το αγαπημένο επάγγελμα αυτής εδώ της εκπομπής, οι λογιστές.
2: Είμαστε πολύ δυνατοί στους λογιστές.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αγαπητή Ελένη, λογίστρια από την Καλυθέα. Θα παίξουμε με το γράμμα ε.
2: Χρήστο,
1: έλα.
2: Θα μου δώσεις μια ευκαιρία να κάνω στην Ελένη να της βάλω ένα μικρό γρίφο. Και αν τυχόν το βρει να κερδίσει. Λοιπόν, Ελένη.
1: Τι είναι και δυσκολία να παίξει το ε.
2: Χωρίς να παίξει το ε.
1: Θα της δώσουμε.
2: Αλλιώς θα της βάλεις μία.
1: Θα της δώσουμε διπλό δώρο.
2: Διπλό δώρο.
1: Διπλό δώρο.
2: Πώς λέγεται. Πολύ εύκολο το σημείο. Πολύ εύκολο.
1: Δηλαδή θα της δώσουμε και θέατρο και ούζου.
3: Ωραίο, τέλειο.
1: Συμφωνείτε?
2: Βεβαίως.
3: Και θέατρο.
1: Και τα δύο. Και τα δύο
3: θα
1: πάρει.
3: Το παίζω.
2: Πώς λέγεται ο χωρισμένος τροχονόμος?
4: Χωρισμένο
2: τροχονόμο. Είναι πολύ εύκολο. Εντάξει, είναι εύκολο, δηλαδή στο κάνω δώρο τώρα αυτό.
1: Χωρισμένο
2: τροχονόμο. Όταν θε, μου λε να το πω, αν δεν το βρίσκει.
3: Χωρισμένο τροχονόμο.
2: Να το πάρει το ποτάμι.
3: Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Δεν μου έρχεται τίποτα.
2: Ο χωρισμένο τροχονόμο είναι ο τροχομόνο.
1: Καλό, καλό. Δεν τα κάνω. Τροχομόνο.
3: Ήταν καταπληκτικό.
1: Σ' άρεσε.
3: Ήταν καταπληκτικό.
2: Ήταν εύκολο.
1: Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά, φίλε. Ειλικρινά στο λόγο που τελειώνουμε. Δεν πάει, δεν πάει.
2: Απολαυστικό.
1: Τη φάνηκα καταπληκτικό κιόλα. Αχ, θέ μου, την
2: τροχομόνο. Λοιπόν,
1: δύο μέρε μείνανε. Ευτυχώ, δόξα τω Θεώ.
3: Ναι, αλλά σκέψου μετά τη σε περιμένει.
1: Αχ, θέ μου, θέ μου. Γιατί το πε αυτό.
3: Δηλαδή, τώρα σημαίνουν δύο μέρε.
1: Τώρα θέλω να μείνω τροχομόνο. Θέλω να μείνω λίγο. Θέλω τροχομόνο. Αγαπητή Ελένη, θα παίξουμε με το γράμμα ε. Ξεκινάμε. Ζώο.
4: Να πω.
1: Ναι, ναι, άμα δεν πεις δεν γίνεται κάτι. Ζώο.
4: Α, ναι, ναι.
1: Ζώο. Έψιλον.
4: Λοιπόν, ελέφαντα.
1: Όνομα.
4: Ελένη.
1: Πράγμα.
4: Έπιπλο.
1: Φυτό.
4: Ελιά.
1: Φαγητό.
4: Ελιά.
1: Φτιάξτε με κάτι μέσα, όχι σκέτες ελιές.
4: Ολόξωμο.
1: Μπράβο, ναι. Πόλη.
4: Ρέτρια.
1: Χώρα.
4: Βετία.
1: Επάγγελμα.
4: Επικλοποιός.
3: Ωραία.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα.
4: Εθνικός Πειραιός.
1: Μπράβο. Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
4: Εύρος.
1: Είσαι καταπληκτική που λέει η Κατερίνα.
2: Παρόλο που στην αρχή φάνηκε λίγο ότι... λίγο να ρετάρει.
3: Ναι. Μετά να ρετάρει. Τι να ρετάρει, φίλε. Πλάκα μας κάνει.
1: Έπρεπε να πάρει μπρος αυτό.
2: Με το που μπήκε μετά ήταν καταπληκτική.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ήτανε
3: κάτω.

0: Δρόμος 89,88 και μισή και ήρθε η ώρα για τον παράδεισο και την κόλαση. Ο Κώστας μας στέλνει το εξής. Λέει, το προηγούμενο Σάββατο Κυριακό η γυναίκα του έφυγε, πήγε στην Κρήτη για 3 ημέρες για να δει τις φίλες της, τους συγγενείς της, τέλος πάντων είναι από εκεί.
1: Α, δική μου περίπτωση, η γυναίκα του.
0: Και επειδή έμεινε μόνος, βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα πάρτι στο σπίτι.
2: Ωραίος.
1: Πόσο χρόνο είναι, 18?
0: Όχι,
1: βρήκε
0: όχι.
1: την ευκαιρία να κάνει πάρτι στο σπίτι.
0: Βρήκε να κάνει ένα πάρτι γιατί κάλεσε τους φίλους και τις φίλες του, χωρίς να το ξέρει η γυναίκα του, γιατί η γυναίκα του δεν θέλει να μπαίνει άλλος κόσμος στο σπίτι. Δεν της αρέσει. Έχει μια.
1: Παράξενη και αυτή όμως.
0: Είναι λίγο, δεν της αρέσει να μπαίνει.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Δεν της αρέσει, μιλερώσουν, έχει θέμα με την καθαριότητα. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Έτσι λοιπόν αυτός βρήκε την ευκαιρία να κάνει, να καλέσει κόσμο στον κήπο αλλά και μέσα.
1: Όχι κάτι πονηρό.
0: Δεν μας λέει, από ό,τι λέει εδώ πέρα βρήκε να κάνει ένα πάρτι. Αλλά το θέμα του ήταν ότι δεν έπρεπε να μάθει τίποτα η σύζυγός του. Έτσι λοιπόν κάλεσε και από την γειτονιά κάποιους. Έκανε το πάρτι, γύρισε η γυναίκα του, προσπάθησαν μετά, όλοι το είχε πει, καθαρίζαν μετά, σκουπίζαν.
2: Βέβαια, να μην αφήσει ίχνη.
0: Γνωμιστικό, ναι.
2: Να μην αφήσει ίχνη.
0: Αλλά είχαν μείνει κάτι τσιγάρα σε μια γωνία και ένα ποτήρι με βότκα ξεχασμένα. Τα βρήκε η γυναίκα του. Και τώρα γίνεται ανάκριση κανονικά.
1: Δε περνάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτός και οι φίλοι και η γειτονιά.
0: Ναι, συνεχώς το ψάχνει. Το ψάχνει, έχει τρομοκρατηθεί ο φίλος μας ο Κώστας. Λέει, τι να κάνω, τι συμβουλία έχετε να μου δώσετε. Είμαι έτοιμος για την κόλαση, αν το μάθει, αν τελικά επιβεβαιωθεί. Ψάχνει.
1: Αν θα τον στείλει η γυναίκα του στην κόλαση.
0: Ναι, δηλαδή δεν
1: είναι. Χρειάζεται να τον στείλουμε εμείς τον άνθρωπο.
0: Ναι,
1: όχι. Θέλει,
0: προσοχή. Τι λέτε, παιδιά?
1: Λέω ότι δεν μπορώ να στείλω ένα τέτοιον άνθρωπο στην κόλαση. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε ένα σπίτι που η γυναίκα του δεν τον αφήνει να έχει τους φίλους του, ζει ήδη στην κόλαση. Εγώ γιατί να το κάνω αυτό το πράγμα επιπλέον? Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δεν μου αρέσουν και τα ψέματα. Θα πρέπει να είναι λίγο κάπως διαφορετική αυτή η σχέση, αν με ρωτάτε.
0: Και μπορεί να είναι και λίγο πονηρό, δηλαδή.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, κάλεσε όλων των ειδών. Δεν κάλεσε
1: όλων των ειδών. Τι εννοεί όλων των ειδών, ρε
2: Παπαγάλου?
1: Ποια είναι τα είδη,
0: κορίτσια?
1: Εσύ άμα κάνεις πάρτι στο σπίτι, τι είπε, τι είδη καλείς?
2: Τι.
1: Για πες μας.
2: Σπάνια είδη.
0: Εξωτικά είδη.
2: Σπάνια εξωτικά είδη, ρε.
0: Ρε παιδί μου, ο άνθρωπος.
1: Να ξέρουμε να λάβουμε τα μέτρα μας.
0: Κάλεσε κάποιο κορίτσι φαίνεται που τον ενδιέφερε, από ό,τι κατάλαβε.
1: Τότε κόλαση.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι καλά κάνει και δεν αφήνει η γυναίκα να μπαίνουν μέσα στο σπίτι.
0: Δηλαδή,
1: ή από τη μία ή από την άλλη.
0: Γιάννη, που ελπίζω να έχεις μια πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση, τι λες? Τι λες εσύ?
2: Καλά, στην κόλαση ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει.
0: Ήθελε να εκτονωθεί το πράγμα.
2: Ένα πάρτι ήθελε να κάνει.
0: Έκανε ένα παρτάκι.
2: Είναι μικρή ζωή, ρε Καλά.
0: Αλλά βρέθηκε αυτό το ποτήρι.
2: Ποιος
0: ξέχασε το ποτήρι, αυτό το ποτήρι. Εκεί την πάτησε.
1: Δολιοφθορά, το έκαναν επίτηδες να τον δώσουν.
0: Τι είναι αυτό το ποτήρι?
1: Κάποιος από αυτούς που είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη γωνία του κήπου το άφησε επίτηδες γιατί τον μισεί ενδόμηχα τον Κώστα. Να ψάξει να βρει ποιος είναι ο προδότης.
0: Αυτή είναι η εκτίμηση της Καταρίνας. Εσύ τι λες, Γιάννη?
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αρνηθεί τα πάντα, μην το παραδεχτεί το πάρτι.
0: Τίποτα, θα πει αυτό το ποτήρι κάποιος. Ναι.
2: Τίποτα, δεν ξέρω, είναι σαν. Δεν είναι αυτό
0: έγινε
2: που
0: ποτέ. Δεν, έγινε.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Πάρτι. Είναι δυνατό, πάρτι.
0: Εγώ
2: πάρτι, πας καλά.
0: Ναι.
2: Τι πάρτι?
0: Ποτέ δεν παραδέχεσαι.
2: Με τίποτα.
0: Αυτό.
2: Με τίποτα!
0: Πρέπει να πω ότι είναι σωστή κουβέντα, σοφή κουβέντα. Ποτέ δεν παραδέχεσαι.
2: Ποτέ.
0: Ακόμη και το έχει δει.
2: Δηλαδή μέσα να μπει την ώρα που εσύ παρτάρεις. Είσαι με τη δισκομπάλα. Πάρτι, ποιο πάρτι?
0: Δεν το παραδέχεσαι.
2: Ποιο πάρτι? Εδώ βρέθηκε μια δισκομπάλα ξαφνικά να γυρνάει, δεν ξέρω τίποτα.
0: Ναι.
2: Δεν παραδέχεσαι τίποτα.
1: Το έχεις κάνει έτσι?
2: Ποτέ.
1: Ποτέ. Τι ώρα είναι?
2: Ποτέ.
1: Ποτέ δεν το έχεις κάνει αυτό. Ποτέ δεν έχεις ακολουθήσει αυτή την
0: Κατερίνα.
1: Πρακτική. Πολύ ωραία. Ακολουθείς εσύ μια άλλη πρακτική που είναι πάρα πολύ σπουδαία και πάρα πολύ σημαντική για τη ζωή σας και αυτό είναι έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στην ψυχολογία. Εσείς για να μπορέσετε να πάτε να σπουδάσετε στο κολέγιο αυτό, γιατί σας ενδιαφέρουν αυτές οι επιστήμες, μπορείτε να επιβοληθείτε από τις ειδικές υποτροφές και τις εκπτώσεις που κάνει το ICPS έως και τις 31 Ιουλίου. Είναι ένα κολέγιο με 37 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή. Βρίσκεται στο νέο κόσμο, μπορείτε να κάνετε βέβαια τα μαθήματά σας ή διαζώσεις ή με blended φίτηση. Εννοείται ότι είναι στα ελληνικά και μπορείτε να μπείτε και στο YouTube ή στο Spotify και να παρακολουθήσετε, συγγνώμη, το vidcast του ICP College, το 50 λεπτά, με διάσημους καλεσμένους που περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου που εξηγούν κοινωνικά θέματα. www.icps.college και βέβαια τηλέφωνο 210-645-65-65.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Ου!

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δρόμος 89,8.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
4: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
4: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται,
1: λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
5: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 9 παρατέταρτο είναι η ώρα και είναι η στιγμή που η Κατερίνα θα κάνει μια ενδοσκόπηση. Αφού μας είπε πρώτα για τον παιδικό της ήρωα που ήταν ο Οδυσσέας, θέλω να τη ρωτήσω τώρα ποιος είναι ο μεγάλος της φόβος. Ο μεγάλος φόβος. Αλλά θέλω να
1: μου πεις...
0: Οι κατσαρίδες, δες. Ένας φόβος λοιπόν που προϋπήρχε από τα παιδιά σου, γιατί συνήθως όταν αυτή η ερώτηση που σου κάνω έχει σχέση με την προηγούμενη, ναι, είναι ο συνδυασμός δύο πραγμάτων. Δηλαδή, όταν κάποιος βρίσκεται σε αδιέξοδο, όταν κάποιος έχει θέματα να λύσει, όταν είναι προβληματισμένος, όταν βρίσκεται σε διλήμματα, υπάρχει ένα ψυχολογικό τεστ. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις πολύ σημαντικές που πρέπει να κάνει στον εαυτό του. Η μία είναι ο παιδικός του ήρωας, ο ήρωάς του ο μεγάλος. Και ο μεγάλος του φόβος που προϋπήρχε από τα παιδιά του, απλώς το λέω. Με αυτόν τον τρόπο, Γιάννη, δίνεις την απάντηση και λες ότι τι θα συμβούλευε ο ήρωας για αυτό το φόβο σε σένα. Δηλαδή σου λέει, άμα πεις ξέρω εγώ οι κατσαρίδες, τι θα σου λέγε, πώς να αντιμετωπίσεις ο ήρωάς σου, τι θα σου λέγε. Έτσι φαίνεις τον ήρωα και έτσι δίνεις
2: πώς
0: την απάντηση.
2: Πώς να αντιμετωπίσεις το φόβο σου, δηλαδή τι θα σου λέγε.
0: Αλλά τι θα σου λέγε ο ήρωας. Με αυτόν τον τρόπο.
1: Πολύ
0: λοιπόν,
1: ωραίο.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό
1: μου
0: κομμάτι.
1: Μου αρέσει αυτό που λες πάρα πολύ, γιατί ας πούμε ο παιδικός μου ήρωας θα με συμβούλευε να μπω μέσα στο δούριο ύπο για να γλιτώσω από τις κατσαρίδες.
0: Να μπεις μες στο δούριο ύπο. Που αν δεις την ταινία, θα δεις ότι ο δούριος ύπος ήταν μια πολύ δύσκολη ιστορία. Δεν είναι έτσι όπως το λέμε στο μυαλό μας. Και είναι από τα πολύ ωραία της ταινίας, Γιάννη. Εμένα μ' άρεσε που είναι. Που βλέπουμε για πρώτη φορά το δούριο ύπο μέσα.
2: Και στην
0: τι
2: ουσία
0: συνέβαινε.
2: Που δείχνει κιόλας μετά, όταν όπως θα σκέφτεται, όπως το
0: λέω. Μη σποϊλάρεις, ναι.
2: Τι α πουλάρω στο δούριο ύπο.
0: Μη σπουλάρει κάτι που έχει κάνει ο Νόλαν εκεί μέσα.
2: Λέω. Όχι, όχι, όχι, δεν πάω μέσα. Αυτό νομίζω λέω ότι και ο Οδυσσέας δεν νιώθει περήφανος για τον δούριο.
0: Α, μάλιστα, ναι, ναι. Συμφωνώ.
2: Δεν νιώθει περήφανος.
0: Ναι. Έχει τύψει και γι' αυτό.
2: Έχει τύψει.
1: Που εννοείται ότι που με δόλιο τρόπο τελικά κατάφεραν να νικήσουν στους τροές.
2: Στην ουσία ήταν κόντρα στην ηθική
1: και
2: του.
1: Και όχι με τη δύναμή του, ναι, ας πούμε.
2: Ήταν μεν κάτι πολύ έξυπνο, αλλά ήταν κόντρα στους ηθικούς νόμους και των ανθρώπων και των πολεμιστών και των θεών.
0: Έτσι
2: και είναι. Φαίνεται μετά ότι τον κυνηγάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν λέει πω πω τι έκανα ο μάγκας, ξέρω εγώ πώς τους γονάτισα έτσι.
1: Πάντως συγκινούμε με τον τρόπο που ενώνονται τα μυαλά μας πια και τη σύνδεση που έχουμε. Δηλαδή, όχι, ειλικρινά θα το πω αυτό το πράγμα. Γιατί μου κάνεις αυτή την ερώτηση, ας πούμε, για έναν παιδικό ήρωα. Και έρχεται τώρα το σαν σήμερα να ενωθεί με το σήμερα και το χτες με έναν τρόπο μαγικό, γιατί ένας από τους ανθρώπους που με έχουν με έναν τρόπο στιγματίσει, ίσως έχει και μια αρνητική χρειά, αλλά
0: εμπνεύση.
1: Ένας άνθρωπος για τον οποίο αισθανόμουν τρομερό δέος και θα σας εξηγήσω γιατί, είναι ο Στέλιος Μιγιάκης, ο οποίος σαν σήμερα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Και σου λέει τώρα αυτό, με κοιτάει με απορία ο Κορδόνης, σου λέει τι θα πει τώρα αυτή η τύπισσα για το Στέλιο Μιγιάκη. Όταν ήμουν λοιπόν 4 χρονών, ξεκίνησα να κάνω εν ώρα γυμναστική στο Πανθεσσαλονίκιο, που ήταν μέσα στο Παλέντε Σπορ. Όταν μπαίναμε λοιπόν, με πήγαινε κάθε μέρα ο μπαμπάς μου, είχαμε κάθε μέρα προπόνηση, ήταν πολύ σκληρό το πρόγραμμα, 4 με 7. Και κάθε μέρα όταν μπαίναμε στο Παλέντε Σπορ, υπήρχε, παιδιά, μία τεράστια, όταν λέω τεράστια εννοώ τεράστια, αφίσα του Στέλιου Μιγιάκη, ο οποίος
0: ήταν ο πρώτος,
1: ήταν,
0: νομίζω, που πήρε
1: ο Ολυμπιονίκης, ο απίστευτος. Και όταν μπαίναμε πάντα έβλεπα τη φιγούρα αυτού του πάρα πολύ δυνατού ανθρώπου και θυμάμαι πολύ καλά αυτά τα απογεύματα, γιατί μετά που περνούσα από αυτό το χώρο που ήταν ένας χώρος υποδοχής, έστριβα αριστερά, τρίτη πόρτα δεξιά ήταν τα αποδυτήρια και αμέσως μετά λίγα μέτρα πιο πριν βγαίνοντας καμιά δεκαριά στο δεξί μας χέρι ήταν ο χώρος που κάναμε όλες τις ασκήσεις εκεί πέρα, ήταν ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα, δόκους, όλα αυτά που κάνει κάποιος στην ενόργανη γυμναστική, ασύμμετρη ζυγή.
0: Να δει ακόμα έτσι.
1: Τα πάντα. Ούτως ή άλλως ήταν μεγάλο ίνδαλμά μου και όλων των ανθρώπων, των κοριτσιών που ασχολούνταν τότε. Όχι, ήταν
0: Διακομανέτσι.
1: Μετά από το τέλειο δεκάρι, το οποίο παρεπιπτόντος, αυτό το τέλειο δεκάρι.
0: 1976 Μόντρεαλ, έτσι.
1: Ήταν πριν από λίγο καιρό αυτό που βγήκε, το απόλυτο 10, το οποίο επειδή δεν είχαν και τότε συνηθίσει να βάζουν, όταν πήρε το τέλειο δεκάρι, γράφτηκε 1-0. Και γράφτηκε αυτό. Και θυμάμαι που ήταν μια τεράστια τζαμαρία εκεί και όλοι οι γονείς έβλεπαν τα παιδάκια τους από μέσα που κάνανε τις προπονήσεις αυτές.
0: Τι ωραίο.
1: Έκανε 1,5 χρόνο αυτή την ιστορία, μετά έπαθα λόρδωση. Οπότε μετά έπρεπε να σταματήσω.
0: Έκανες τέτοια δηλαδή. Πώς το λένε,
1: κανονικά.
0: Τούμπες αναέριες.
1: Κανονικά.
2: Λόρδωση δεν είναι ότι πίναγε, λέμε, κόψε λόρδα.
0: Όχι, άλλο είναι. Διπλό συσπηρωτικό. Έκανες διπλό συσπηρωτικό.
1: Ποιο είναι το διπλό συσπηρωτικό?
2: Αυτό το κάναμε στο Στιγνέ.
0: Διπλό συσπηρωτικό.
2: Διπλή συσπήρωση. Αριστερή.
0: Άλλο
2: είναι αυτό. Τι λέτε, ρε, έχω μπερδευτεί.
0: Συμπλόκο, ναι. Διπλό συσπηρωτικό και προσγείωση μετά. Είναι στη Δοκό, δεν θυμάμαι που τα κάνουν αυτά, τέλος πάντων.
2: Πάντως, εγώ είχα μια ταύτιση λίγο με την Κατερίνα με τους παιδικούς ήρωες. Γιατί όπως είχε τον Μιγιάκη, εγώ είχα τον Μιγιάγκη. Από το καράτε εκεί μου είχε επηρεάσει πάρα πολύ.
1: Σωστό. Επίσης, μετά εγώ είχα έναν άλλον ήρωα, τον Ιζέη Μιγιάγκη, αυτόν τον σχεδιαστή. Καταπληκτική κολόνια είχε βγάλει παλιότερα.
0: Κατάλαβα εδώ, ξεφύγαμε, πολύ ωραίο.

0: Δρόμος 89,8, 9 παρά 6 είναι η ώρα.
1: Τι
0: έγινε στα Χανιά?
2: Ρε Κατερίνα, τι πάθατε, ρε φίλε?
1: Σταθείτε, γιατί πρέπει να δούμε ποιο ταξιδεύω.
2: Καλά, το είδατε το σκηνικό. Είναι ωραία, κάνει λίγο αστείο, ρε παιδί μου. Το πως συγκρούστηκαν δύο πλοία, για όσους δεν ξέρουν, στο λιμάνι της Σούδας. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός.
0: Μικρές ζημιές.
2: Και ευτυχώς δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Δηλαδή δεν έπεσε τίποτα, δεν είχαμε πετρέλαια, διαρροές και τέτοια. Οπότε μπορείς να το δεις λίγο πιο χιουμοριστικά. Είναι το Ελιρό, το επιβατικό οχηματογό Έλιος, και το Ρο Κάργο.
0: Και το Ιωσήφ ήταν.
1: Όχι, ρε,
2: αυτό είναι Ρο Κάργο Ιωσήφ.
0: Α, μάλιστα.
1: Α, ναι, μπράβο, Ιωσήφ, ναι.
2: Συγκρούστηκε στο λιμάνι της Σούδας. Εντάξει, υπάρχει το βίντεο που φαίνεται ότι πάει και λες, έλα, δεν μπορεί. Και έγινε τελικά.
0: Ναι, 100 επιβάτες είχε το Έλιρος.
2: Το Έλιρος είχε 100 επιβάτες. Δεν πιστεύω να πηγαίνεις με το Έλιρος, Κατερίνα.
1: Αυτό ψάχνω, ρε φίλε, αυτό ψάχνω.
2: Όχι, μου είναι μικρό το Έλιρος. Σε πας με ένα πιο μεγάλο, δεν πηγαίνεις. Τι ψάχνεις, μην πας τώρα.
1: Ναι, ψάχνω με ποιο φεύγω.
2: Το έχεις πάθει με αυτοκίνητο αυτό, έτσι λίγο να πηγαίνετε από εδώ, από εκεί και να βρείτε στο τέλος.
1: Τι?
2: Έτσι, μοιάζει λίγο.
0: Τι ώρα έγινε αυτό, πότε έγινε?
2: Έγινε χτες, τώρα, ώρα, τι θες να σου πω, τι ώρα, τι είμαι, στο λιμεναρχείο?
0: Τι ώρα
2: είναι? Είναι δυνατόν? Τι ώρα έγινε? Χτες το πρωί τώρα, δεν ξέρω τι ώρα είναι. Να προσέξεις εκεί που πας, Κατερίνα. Έχει καλά μακαρόνια το Έλιρος ή δεν είναι στην κατηγορία?
0: Μακαρονάδα.
1: Παιδιά, καταρχάς το Έλιρος είναι το αγαπημένο μου καράβι.
2: Όταν βλέπω ότι πρέπει μετά σε ένα τέτοιο.
0: Ναι. Καταπληκτικά.
1: Όχι, όχι, αλήθεια σας το λέω. Το Έλιρος είναι τα πολύ πολύ αγαπημένα μου.
0: Σαν έκτο, ποιος έχει καλύτερη μακαρονάδα?
1: Τι εννοείς, ανέκ μόνο?
0: Αυτό που πηγαίνει στο το άλλο, πώς το λένε, της ανέκ. Ένα άλλο που πάρεις, παιδί μου.
2: Το Καζαντζάκης.
0: Μπράβο.
1: Το Καζαντζάκης δεν είναι της ανέκ.
0: Α, δεν είναι της ανέκ.
1: Είναι της Μίνωαν.
0: Ναι, οκ, τώρα τα μπερδέψαμε. Πάντως όλα έχουν μακαρονάδα.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, εγώ σας έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο. Μπαίνεις στο aegean.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο. Κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean. Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο. Προσγειώνεις έναν τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι τα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλεί. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς.
0: Η Πάφος πάρα πολύ δυνατή.
2: Ναι.
0: Πριν δύο εβδομάδες εκεί. Δεν είχα ξαναπάει και έπαθα πλάκα, παιδιά. Πάρα πολύ όμορφη πόλη.
2: Μόνο που είχε πολύ ζεστή. Ευκαιρία λοιπόν απευθείας πτήση από Αθήνα.
0: Τι έχουμε σε λίγο? Σε λίγο έχουμε τα λεφτά της Κατερίνας. Σήμερα είναι 50 τα ευρώπουλα. 2-11-18-91-8-9-8. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας.
3: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη?
4: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
5: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
6: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
7: Στείλε SMS στο 54301.
8: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
9: Όλο πιο πάνω.
10: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
11: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
12: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.

0: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
2: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
3: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
4: Μόνο στον δρόμο.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
15: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
16: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
17: Θέλω ξανά να...
16: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live.
17: Πάντα, μείνω...
16: Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα μαζί του ΟΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, λοιπόν, είναι η τρίτη μας ώρα, είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό για ένα πιτσιρικά που παρήγγειλε 31 cheeseburger όταν η μαμά του άφησε το κινητό της ξεκλείδωτο.
2: Μωραίος, μερακλής.
1: Ναι, μια οικογένεια στη
2: Σύμπα λέει
1: έτσι μια πρόσμενη έκπληξη όταν ο δίχρονος γιος της οικογένειας παρήγγειλε κατά λάθος 31 τέτοια χαμπουρκεράκια με τυρί, παίζοντας λέει με το ξεκλείδωτο κινητό της μητέρας του.
3: Αυτά είναι.
1: Το μικρό αγόρι άνοιξε μια εφαρμογή delivery και ολοκλήρωσε την παραγγελία χωρίς να καταλάβει τι έκανε.
2: Περήφανος θα ήμουν.
1: Όταν
2: ο
1: διανομίας έφτασε στην πόρτα, μπράβο.
2: Περήφανος.
3: Σίγουρα θα το έλεγες αυτό.
2: Δεν πήγε να παραγγείλει τίποτα, χαζομάρες, τίποτα πράγμα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: 31.
3: Κινόες, φαλάφελ και τέτοια.
2: Ναι, ναι. Τσίσμπεργκερ. Ωραίος.
3: Αβοκάντα και τα λοιπά.
2: Πω, να σου φέρνε κάνα.
3: Φαντάστο.
2: Eggs Benedict με αβοκάντο και. Να μην έχεις που να κρυφτείς μετά. Τσάμπα κερνάγαμε στα καφενεία, Κατερίνα. Εδώ 31 τσίσμπεργκερ. Σαν να αρχίσει για παραγγείλει 20 πιτόγυρα. Μπράβο, καμάρι μου. Κέρνα όλη τη γειτονιά.
3: Πόσο ξύμορο το τζάμπα κερνάγαμε στα καφενεία. Δεδομένου ότι δεν το έκανε ποτέ εσύ αυτό.
1: Δεν ήταν κακό αυτό. Πετυχημένο θα το έλεγα. Θα γελάσω.
2: Υπάρχει περίπτωση. Θα γελάσω.
3: Ανακοινώνει. Θα γελάσω.
1: Χαχαχα. Μέχρι εκεί. Μην περιβάλλουμε. Εντάξει. Λοιπόν.
2: Χαμός χθες.
1: Ναι.
2: Τσακώθηκα πάρα πολύ άσχημα με τον καθρέφτη μου. Έγινε της κακομοίρας.
3: Έχεις πάρα πολύ ανέβει εμφανισιακά. Δεν ξέρω τι κάνεις ακριβώς.
2: Μου το πάνε και αυτοί.
3: Παίζει.
1: Παίζει σκηνικό, κυρίες και κύριοι.
3: Κοίτα, ευτυχώς,
2: γιατί
3: γίνεται,
2: τόσα λεφτά που δίνω στο personal αν δεν υπήρχε έστω μια διαφορά.
3: Τι είναι αυτά που λες, ρε.
2: Εμφανής.
1: Βλέπω...
2: Δεν μπορώ να αποθεώ, συγγνώμη.
3: Του είπα τον άνθρωπο ότι έχει φτιάξει.
1: Α, γι' αυτό το λέω.
3: Και σκηνικό.
1: Περίμενε, όταν το λες κάποιον να έχει φτιάξει, τι εννοείς.
3: Έχει φτιάξει έτσι πως θα ήθελε να είναι ένα φτιαγμένος αυτός.
2: Κάτσε ρε, εσύ Σαρλίς Θερόν είπε στον άλλο ότι έχει φανταστικό κόλλο.
1: Ναι, την πέφτει, το μαντέιμα.
2: Είναι παντρεμένος ο άνθρωπος, έχει οικογένεια, σιγά, αλλά δεν το είπε.
3: Πες μου το γιατί πέφτει στο κορδόνι τώρα, τρελαθώ εγώ.
2: Δεν κατάλαβα γιατί σε χαλάει να την πέφτει στο κορδόνι. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε.
3: Άκου τώρα.
2: Η Σαρλίζ Θερόν την έπεσε στο μαντέιμον, θεωρείς.
3: Όχι, βέβαια.
2: Θεωρείς την έπεσε.
1: Ξεκάθαρα.
2: Πω, να είσαι ο μαντέιμον τώρα και να την πέφτει Σαρλίζ Θερόν.
1: Εγώ,
2: άμα μου την πέσει Σαρλίζ Θερόν, δεν μπορώ να αντέξω.
3: Ούτε απ' έξω. Σιγά να μην.
1: Την πέφτει.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
1: Μαντέιμον εκεί είναι κολλημένος.
3: Καλά κάνεις τη γυναίκα
1: του. Όχι, και καλά κάνει.
3: 732 χρόνια.
1: Είναι, ναι,
2: έλεγα
1: ναι.
2: Λοιπόν ότι. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο αρχικά. Παρακαλώ. Τσακώθηκα πάρα πολύ άσχημα με τον καθρέφτη μου εχθές, γιατί φορά κάτι δεν μου πήγαινε με τίποτα και μου λέει ο καθρέφτης, θα σε σαπίσω στο ξύλο. Και του λέω εγώ, θα μου αντανακλάσεις τα.
0: Εκκίνηση στους δρόμους.
3: Θα φύγω δύο μέρες πριν ολοκληρωθεί η σεζόν. Αν δεν πάρεις θέση, θα φύγω δύο μέρες πριν.
1: Εσύ το αρχίσεις και λες πως έχεις γίνει.
2: Θα μου αντανακλάσει.
3: Τι σχέση έχει αυτό που το είπα. Μετά από τόσο καιρό έχει αποτελέσματα.
1: Βράτε από εδώ.
3: Τι μου πες.
1: Βράτε από εδώ.
3: Αυτή είναι αλήθεια τα λεφτά.
1: Ναι, καλά, καλά.
3: Χρήστο μου.
1: Του κάνεις να πούμε κομπλιμέντα πως όχι ομορφήνει. Θα σου πει μετά.
3: Χρήστο
1: μου, όχι τέτοια.
2: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια. Η κάθοδος είναι δύσκολη. Πάει μέχρι και τη Νίκαια. Στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Ιωνία οι καθυστερήσεις. Η Αττική οδός έχει κάποια θεματάκια στο ρέμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Λίγες καθυστερήσεις και στην περιφερειακή Ημιτού μέχρι την έξοδο της Δουκίσης Πλακεντίας. Άνοδος Κηφισίας από Αμπελοκήπους προς Χαλάνδρη. Κάθοδος Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και το Δαχτυλίδι και μετά ξανά πηγαίνοντας προς το κέντρο. Η άνοδος της λεωφορού Συγκρού έχει λίγα προβλήματα. Η Πανεπιστημίου είναι μποτιλιαρισμένη. Η Βασιλής Σοφίας επίσης. Λίγες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Στη Βουλιαγμένη, σαν τι έγινε, το έχει κίνηση. Και στην παραλιακή από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Συγκρού προς τον Πειραιά.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Η πιο ζεστή μέρα μέχρι στιγμής του φετινού καλοκαιριού θα είναι η σημερινή. Θα ξεπεράσει τους 40-41 βαθμούς θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας. Ηρεμία, ψυχραιμία, κλειστείτε λίγο στο σπίτι αν δεν χρειάζεται να βγείτε έξω. Από αύριο πέφτει η θερμοκρασία.

0: δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 10 είναι, παιδιά, η ώρα.
2: Και κάποιος έχει έρθει να πάρει το πενινταρικάκι της Κατερίνας.
1: Είναι η ώρα για πενινταρικάκι. Κατερίνα, θα το δώσεις?
3: Καλά πλάκα κάνεις. Έδωσα χθες 250. Θα...
1: Πάντως,
3: νομίζω... Όπως θα έλεγε ο Γιάννης, ταραραρά στο πενιντάρικο.
2: Αγκολό στο πενιντάρικο.
1: Νομίζω ότι η Κατερίνα έχει γράψει ρεκόρ. Το ρεκόρ η Κατερίνα το έχει μέχρι τώρα. Το 250 δεν έχει δώσει άλλος. Μαζεμένο εννοώ.
3: Ισχύει.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Ισχύει.
1: Τι φώτα ρε, πώς έχεις δώσει?
2: Κι όμως, παιδιά, πρέπει να έχουμε δώσει 300.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι ποιος. Έχω καιρό να δώσω,
3: Ξέρεις πόσο καιρό έχεις να δώσει?
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
3: Ξέρεις πόσο καιρό.
1: Σήμερα κερνάω.
2: Εγώ δεν τρώω σήμερα.
3: Εγώ θα φάω. Άμα κερνάει, θα φάω.
1: Κερνάω σήμερα τη ρόπιτα.
2: Γιατί? Ωραία. Τι έγινε?
3: Γιατί του άρεσε χθες.
2: Γιατί?
1: Γιατί μου άρεσε χθες που δεν έφαγα. Έφαγα μια ολοκληρωμένη δαγκωγιά.
3: Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Πολύ ωραία.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Τι ωραία φωνή που έχετε.
4: Είμαι η Χριστίνα.
3: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Α, τι ωραίο όνομα θα έλεγα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το πιο ωραίο όνομα.
4: Συνονόματε.
1: Συνονόματι.
3: Λέει μόνο του για το όνομά του ότι είναι το πιο ωραίο όνομα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει που έχουμε
2: και
3: φτάσει.
2: Και τον πείραξε που είπε εσύ ότι έχω γραμμώσει.
3: Ναι!
2: Τι να του πει τον άνθρωπο?
1: Δεν κατάλαβε.
3: Τον πείραξε όμω, όντω.
1: Είσαι ομορφούλη.
2: Καλά, και το Χρήστο είναι ονοματάρα τώρα. Τι να λέω.
1: Είμαστε και τρεις, είμαστε. Να σε πω, Χριστίνα.
2: Πού θα πας διακοπές?
4: Θα πάω στο εξωτικό Αγρίνιο.
2: Αλήθεια λε! Α, έχω φίλους κουμπάρους στο Αγρίνιο.
3: Έχει πολύ μεγάλο σόι στο Αγρίνιο.
2: Είσαι από εκεί, είσαι από το Αγρίνιο?
4: Από εκεί είμαι, ναι.
2: Αλήθεια?
4: Ναι.
2: Πόσο ετών είσαι, αν επιτρέπετε, για να δω αν θα έχουμε κοινό?
1: 28.
2: Είναι πιο μικρή από μένα.
4: Πόσο... Λίγο παραπάνω από 28.
2: Στη δεκαετία των 30?
1: Λίγο παραπάνω, 35.
4: Ναι. 35, ναι.
2: Α, ωραία.
1: Λοιπόν,
3: ωραία, τι δηλαδή? Υποτίθεται πως ρώτησες πόσο χρονών είναι η Χριστίνα για να δούμε αν έχεις φίλους κοινούς με τους κουμπάρους και τους υπόλοιπους συγγενείς.
2: Έχω, ξαφνικά πιστεύω, είπες, έχω.
3: Ωραία. Ναι. Τι ωραία.
1: Ομορφούλη.
3: Άκου τώρα.
1: Ομορφούλη.
3: Ωραία.
1: Κάνε την ερώτηση. Για ρίξε ερώτηση.
3: Γραμμωμένε.
1: Γραμμωμένε.
3: Τζον κατ' Παύλα Κορντών.
1: Η αλήθεια είναι, ναι. Ότι είσαι πολύ.
3: Λέγε.
1: Λοιπόν,
3: με τι θέλει να κερδίσει η Χριστίνα ετών 35 το 50 ρικό μου?
2: Χριστίνα, που θα πα στο εξωτικό Αγρίνιο. Να πα να βρει του φίλου μου εκεί, να σου πω μετά. Αλλά για να έχει και 50 ευρώ. Όπου 50 ευρώ, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, είναι τα διόδια μέχρι το Αγρίνιο. Άμα βάλεις και τη γέφυρα μέσα, Κατερίνα, περνάς από τη γέφυρα ή πας με το φεριμπότ?
4: Περνάμε τη γέφυρα. Περνάς 50 γέφυρα. Δεν είναι, είναι 35, δεν τα ξέρεις καλά.
2: 35 τα διόδια, 35 τα διόδια, Κατερίνα. Βέβαια, μόνο μέχρι το Αγρίνιο.
3: 35 και ένα σάντουιτς, μια αποστολένα.
2: Ένα σάντουιτς.
3: 15.
2: Βέβαια, έτσι. Λοιπόν, η ερώτηση όμως που θα σου χαρίσει το 50 ευρώ αυτό είναι.
3: Γιατί?
2: Ποια πόρτα άνοιξε η Κατερίνα?
3: Άνοιγε
2: τότε στο Παλέντε Σπορ για να πάει στο γυμναστήριο.
3: Στο γυμναστήριο ή στο αποδυτήριο?
2: Στο
4: Τα αποδυτήρια άνοιγε την τρίτη πόρτα δεξιά.
2: Την τρίτη πόρτα δεξιά ή τη δεύτερη πόρτα δεξιά?
1: Περίμενε, δεξιά ή αριστερά?
4: Την τρίτη πόρτα δεξιά άνοιγε.
1: Την τρίτη πόρτα δεξιά και όχι την τρίτη πόρτα αριστερά.
4: Όχι, δεξιά. Ωραία.
1: Ποιον έβλεπε μέσα μπαίνοντας?
4: Τον Μιγιάκη.
1: Το Μιγιάκη.
2: Wax off.
1: Πάμε στο βάρο.
3: Τρίτη πόρτα δεξιά ήταν τα αποδυτήρια.
2: Συγχαρητήρια,
3: Χριστίνα. Συγχαρητήρια. Σου δίνω το πενινταρικάκι με όλη μου την καρδούλα, θέλω να ξέρεις.

0: Ποιος να σου το πει.
1: Ποιος να σου το πει και ποιος να το έλεγε στους Ισπανούς, ότι θα έπρεπε να αφαιρέσουν τον Τραμπ μέσα από τη φωτογραφία.
2: Λέτε ρε παιδιά, λέτε.
1: Πάει ο Τραμπ, έφυγε από τη φωτογραφία.
0: Στη φωτογραφία που ανέβασε η Ισπανία, ναι, δεν υπάρχει ο Τραμπ. Και τώρα λένε ή το έχουν αφαιρέσει ψηφιακά, δηλαδή έχει γίνει Photoshop, ή έχουν επιλέξει κάποια λήψη που να είναι κάπως έτσι και να μην φαίνεται. Πάντως δεν υπάρχει Τραμπ ούτε κατά διάνοια στη φωτογραφία. Προφανώς θα υπήρχε Τραμπ.
2: Μα αφού περίμενε, δηλαδή, ρε παιδί μου, άλλο.
0: Να έχει μια φωτογραφία, παίρνει εικόνε μου και να έχει μέσα τον Τραμπ.
1: Και ειδικά να είσαι Ισπανός.
0: Καλά.
1: Πριν από λίγο καιρό έβριζε ο Τραμπ, δηλαδή έλεγε.
0: Και να είσαι
1: καμία σχέση με Ισπανία.
0: Εντάξει, και εκείνο, εγώ πίστευα ότι ξέρει και εκείνο ήταν λίγο ξενερωμένο του Ισπανού. Αλλά.
1: Όχι, γούσταρε.
0: Και ήρθε να είναι μέσα.
1: Γούσταρε.
0: Σου λέει εδώ, κάτσε να αράξω λίγο στη γωνίτσα να είμαι κι εγώ μέσα στη φωτογραφία.
1: Το πιο γνωστό παράδειγμα διαγραφή μια προσωπικότητα από φωτογραφία, ξέρετε ποια είναι.
0: Το πιο διάσημο.
2: Παράδειγμα.
1: Το πιο γνωστό παράδειγμα διαγραφή ενό προσώπου από μια φωτογραφία είναι η φωτογραφία με τον Στάλιν. Που ήταν με τον Νικολάη Γεζόφ, ήταν ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Σοβιετικής Ένωσης το 36 με 38 στη Μεγάλη Ακαθάριση, τότε που χιλιάδες στρατιωτικοί άνθρωποι της κυβέρνησης τότε εκδιώχθηκαν, εξορίστηκαν, πήγαν στο Γκουλάκ και Σιβηρία κτλ. Που μαζεύτηκαν τέλος πάντων όλοι αυτοί. Αυτός που έκανε την εκαθάριση ήταν ο Γεζόφ. Και αυτός όμως τελικά ήταν σε μια φωτογραφία με τον Στάλιν.
0: Αυτή είναι η θρηλυκή φωτογραφία.
1: Και αυτός στάλθηκε στην Σιβηρία και αυτός διαγράφηκε και έμεινε μόνος του ο Στάλιν.
0: Αυτό χρησιμοποιείται και σε πολλά memes, ξέρω εγώ. Πώς είσαι πριν τον έχεις εκεί μαζί και τσακ το μετά που φεύγει. Αλλά αυτό είχε γίνει όντως. Ενώ είχε γίνει όντως η αφαίρεση.
1: Ναι,
0: είχε γίνει όντως η αφαίρεση. Δεν είναι κάποιο.
1: Είχε γίνει αυτό.
0: Τον έβγαλαν όντως δηλαδή από φωτογραφία. Εντάξει, αυτό είναι θρηλυκό.
2: Καταπληκτικό.
0: Αυτή έχει μείνει. Αυτή είναι η πιο διάσημη αφαίρεση φωτογραφία, όντως.
1: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8. Είναι 9 και 19.
2: Να μου πείτε το είδος πατώματος που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Από μια στιγμή, αυτό μου αρέσει.
0: Ποιες προϋποθέσεις.
1: Γιατί τώρα.
2: Θέλω να μου πείτε το είδος του πατώματος που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Έτσι σκετό.
2: Ναι.
1: Και βάζουμε στη συνέχεια.
0: Από τα δικά μας.
2: Ναι.
0: Νόμιζα ότι ήταν σοβαρό. Είδος πατώματος.
1: Νόμιζα ότι. Ναι, γιατί συνήθως λέει.
0: Όχι, νόμιζα ότι θέλαμε να μας κάνει κάποιο quiz φάση και ψάχνουμε κανένα πάτωμα που όντως δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Το είδος του πατώματος που δεν πληρεί τις. Είναι σαν του Γιάννη αυτά.
0: Του Γιάννη. Δύσκολο τώρα.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Περίμενε.
2: Μπορεί
1: να το βρούμε.
2: Είναι καταπληκτικό. Φυσικά μπορεί
1: να το βρούμε.
2: Εννοείται.
0: Είναι πολλά. Τι να είναι, μάρμαρο, laminate.
2: Σκεφτείτε out of the box. Είδος πατώματος που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Ελλιπής. Πώς το λένε τον τύπο.
0: Πώς είναι αυτός που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Λίγος. Ελλιπής.
0: Ελληματικός.
1: Προβληματικός. Μειο.
0: Πρέπει να βρούμε το πάτωμα πρώτα.
1: Όχι, πρώτα πρέπει να βρούμε αυτό. Πιστεύω. Από μία αρχίζει.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Όχι, δεν αρχίζει από μία.
0: Είναι δύσκολο.
1: Για πες το.
2: Ανεπαρκέ.
1: Έχει.
3: Αν βρίσκαμε το ανεπαρκή, θα το βρίσκαμε.
0: Ανεπαρκή.
1: Καλό. Καλό.
0: Ωραία.
1: Ήταν από τα πολύ καλά.
0: Ανεπαρκή.
1: Ανεπαρκή. Πολύ καλό. Το σημειώνω.

0: δρόμος 89,8. 9 και 28. Λοιπόν,
1: παιδιά, ναι, έχω θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε το δράμα του Γιώργου που είναι IT.
0: Okay.
1: Θέλω κι εσείς.
0: Είναι στην IT.
1: Είναι IT.
0: Α, οκ, okay, νόμιζα στην IT.
1: Ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπες όμως.
0: Oh, εντάξει.
1: Ήταν ταξιδιάρικο, ήταν έξυπνο, ήταν οξυδερκές.
0: Φαντάζεσαι το να είμαστε στην IT.
1: Ήταν ευφυές.
0: Αντί να πας στα Χανιά, πηγαίνω μια IT.
1: Ωραίο θα ήταν αυτό. Όχι, να πηγαίναμε και λίγο στα Χανιά.
2: Καλά, έτσι προδίδεις στα Χανιά για την IT.
1: Δεν είδες ότι είπα να πηγαίναμε και λίγο στα Χανιά.
2: Έτσι, έπεσε την παγίδα κατευθείαν, απαρνήθηκες.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Ποιος, ο...
1: Ποιος?
0: Πριν ο Κολοκοτρώνης.
1: Τι λέτε ρε παιδιά, είστε καθόλου καλά.
0: Δεν χρειάζεται συγχαρητήρια από την IT.
2: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, 69-87-898-898 για το δράμα του IT Γιώργου, ο οποίος δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία. Μπορεί φυσικά να συνδεθεί από το σπίτι του ή από όποιον είναι για να κάνει τις δουλειές που πρέπει. IT είναι ο άνθρωπος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωστόσο, αυτός δουλεύει Δευτέρα Παρασκευή. Το θέμα είναι ότι παίρνουν πάρα πολλές φορές Σαββατοκύριακα και τους ζητάνε την βοήθειά του. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις κτλ. Τώρα αισθάνεται λίγο σαν να τον εκμεταλλεύονται, γιατί αυτός κανονικά δεν δουλεύει Σαββατοκύριακα, αλλά επειδή μπορεί να κάνει τις δουλειές και είναι και φιλότιμο παιδί, τους βοηθάει. Και σου λέει τώρα, εσείς τι θα κάνατε στη θέση μου? Θα βάζατε ένα μέτρο τύπου. Παιδιά, μισό λεπτό, εγώ δουλεύω Δευτέρα Παρασκευή, ή θα συνεχίζατε, ας πούμε, να βοηθάτε την εταιρεία? Μεγάλη εταιρεία, επαναλαμβάνω.
2: Ναι, κατάλαβα, τι πάνε με την μεγάλη εταιρεία είναι.
1: Μεγάλη εταιρεία.
2: Μεγάλη εταιρία.
1: Μπορεί να έχει κι άλλον. Αυτό θέλω να σου πω. Έναν IT έχει μια μεγάλη
2: γι' αυτό
1: εταιρεία.
2: Το λες.
0: Άρα το θέμα ποιο είναι, με λίγα λόγια?
2: Να βάλει τα όρια.
1: Τα έχει πάρει ο Γιώργος.
0: Να βάλει τι?
2: Να βάλει όρια. Ότι παιδιά, τελείωσε. Σαββατοκύριακο, εγώ δεν δουλεύω. Δεν απαντάω σε mail. Δεν σηκώνω τηλέφωνα. Δεν συνδέομαι online. Άντε, γεια.
1: Δεν μπορώ να σας φτιάξω το πρόβλημα.
2: Εννοείται
1: είμαι στην παραλία.
2: Αυτό, ναι. Εννοείται τι πρέπει να το κάνει. Είμαι κάθετος. Εννοείται τι πρέπει να το κάνει.
0: Το σκέφτομαι. Τι λύση.
1: Σκέψτε το λίγο.
0: Θέλει λίγο. Θα μου δώσεις.
2: Να με πάρεις τώρα.
0: Μπορώ να το απαντήσω αύριο. Να δώσουμε
1: αύριο, όχι αύριο.
0: Θα ήθελα να δώσω μια απάντηση πολύ πιο τεκμηριωμένη, ρε παιδί μου.
1: Πρώτη φορά το κάνεις αυτό, έχεις προβληματιστεί τόσο πολύ?
0: Είναι η εταιρεία γι' αυτό.
2: Ας πούμε, δεν έχεις ακούσει μάλλον τον προβληματισμό αυτό.
1: Δεν έχεις καταλάβει τίποτα, ε.
0: Κοιτάζε κάτι άλλο.
2: Επειδή έχεις καταλάβει Χριστό.
0: Όχι, διάβαζε κάτι άλλο.
2: Γι' αυτό να σε βάλω λίγο.
1: Λίγο ντροπή, λίγη τσίπα.
0: Ναι, όχι, το άκουσα αυτό που είπες.
1: Τι άκουσες όμως?
0: Να καταλάβω τόσο, γιατί είναι τόσο πρόβλημα.
2: Του ζητάνε να δουλεύσει σε όλα.
1: Το πρόβλημα είναι, Χρήστο μου, το εξής. Εσύ, ας πούμε, κάνεις μία δουλειά Monday to Friday και σε παίρνει, ας πούμε, ο Χρήστος τηλέφωνο και σου λέει, άκου να δεις, Χρήστο μου, επειδή είσαι κορυφαίος, είσαι καταπληκτικός, είσαι ο καλύτερος, είσαι ένας θρύλος.
0: Και επειδή εδώ είμαστε μια οικογένεια.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Θέλω το Σάββατο να μου κάνεις 2 ώρες μια εκπομπούλα. Λες εσύ πρώτη φορά, okay. Μετά την επόμενη εβδομάδα σου λέει, θα κάνεις και την Κυριακή άλλες 4.
0: Τι γίνεται αυτό, okay. Δεν γίνεται. Δεν θα μου
1: και
0: το έλεγε.
1: Δεν
0: θα τολμούσε να μου το πει.
1: Αυτό λέω στον Γιώργο.
0: Τι έτσι, έλα. Κάπως δεν.
2: Τι πέρε!
1: Γιώργο, αυτή είναι η ιδέα. Δεν πρέπει να τολμάνε να σου το πούνε.
2: Δηλαδή, ήδη θέλει να πει ο Χρήστος ότι έχει κάνει κάτι λάθος. Έχει δώσει το δικαίωμα να μπορούν να το πούν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι. Κάτι δεν πάει καλά με τον προβληματισμό. Έχει δώσει το δικαίωμα, έχει δώσει το χώρο.
1: Αν και πάλι δεν πάει καλά με τον προβληματισμό.
0: Ενώ με τον προβληματισμό του συγκεκριμένου ανθρώπου, έτσι όπως το σκέφτεται. Έχει δώσει στους άλλους τη δυνατότητα της πρόσβασης σε πολύ προσωπικά του κεκτημένα, σε δικαιώματα.
1: Είπε να βοηθήσει.
0: Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί αλωνίζουν οι άλλοι. Αλωνίζει η επιχείρηση.
1: Τώρα αλωνίζει η επιχείρηση.
0: Πράγματα που έχουν κατακτηθεί εδώ και αιώνα. Παραπάνω από αιώνα. Έτσι,
2: βάλε κάτι ακόμα.
1: Άκουσε λίγο, Θωμάς. Αν αύριο παραιτηθείς, θα βρουν λύση μέσα σε μια εβδομάδα. Άρα λύση υπάρχει. Απλά δεν ασχολούνται γιατί τους εξυπηρετείς εσύ. Σωστός.
2: Ναι. Ρε το Θωμά,
1: σωστός.
2: Τι ωραία που τα
1: σωστός.
2: Μπράβο, okay.
1: Κατάλαβες. Έχουν βολευτεί κι αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μιχάλης. Α, καλά, εντάξει. Ο Μιχάλης λέει να ζητήσει να οριστεί η αναπληρωτή. Μάλιστα. Καλά. Όχι, εννοώ μπράβο του Μιχάλη που το λέει αυτό.
2: Αλλά δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Ελισάβετ λέει, το πιο αστείο είναι ότι όταν χρειαστεί κανένας κάποια μέρα άδεια, θα πούνε κοίτα μην επηρεαστεί η δουλειά. Σωστό γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά έχουν στείλει.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία. Καλές συμβουλές είναι. Καλές συμβουλές.
1: Είναι okay. Τελείως διαφορετικές μεταξύ τους.
0: Ναι, αλλά και οι δύο έχουν ενδιαφέρον, αυτό θέλω να πω. Ναι. Δεν μπορώ να πάρω θέση ξεκάθαρη για το θέμα αυτό εγώ. Να βάλει τα όρια του.
1: Πιστεύεις. Αν κάποιος σε ρωτούσε, πες ότι δεν είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και σου λέγανε, πόσο σε επηρέασε ψυχικά αυτός ο προβληματισμός από το 0 μέχρι το 10.
0: Καθόλου. 0. Εντελώς μηδέν.
1: Καταπληκτικό.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 37 και έβλεπα μία ταινία, δεν ξέρω αν την έχετε δει, το Hair, με τον Χωακίν Φίνιξ, που ερωτεύεται την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή, εγώ δεν την είχα δει αυτή την ταινία.
1: Πάρα πολύ H-E-R-E.
0: Και ερωτεύεται την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μία ταινία του 2013, όταν ακόμη παιδιά δεν είχαμε καμία σχέση με το αντικείμενο. Και είχε πολύ ενδιαφέρον. Πώς προέβλεψε δηλαδή.
2: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Που θα γίνει τώρα
1: με το AI.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχε, διάβασα και μια δήλωση του Νόλαν που έλεγε ότι το AI είναι ο δούριος ύπος του σινεμά.
0: Ωραίο.
2: Ο δούριος ύπος του σινεμά.
0: Θα αλώσει μέσα.
2: Πού θα μπει δηλαδή.
0: Θα παρισφρήσει μέσα στον κόσμο του κινηματογράφου με το δικό
1: δεν
0: του
1: το λέει
0: τρόπο.
1: Για καλό.
0: Ναι, δεν το λέει για καλό, γι' αυτό ο δούριος ύπος δεν είναι κάτι καλό. Και ότι θα κάνει, θα εξαφανίσει, θα καταστρέψει, θα κυριεύσει. Τι έκαναν δηλαδή οι Έλληνες μέσα στην Τρία.
1: Αυτό και είπε μάλιστα ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η πιο μεγάλη τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας, την οποία δεν παραδέχονται τα νέα παιδιά. Και είναι ήδη κάτι το οποίο τους ξενίζει και δεν το θέλουν. Λένε, ας πούμε, ότι αυτό είναι μια AI μπαρούφα, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Αλήθεια, ε.
1: Είναι, στέκονται απέναντι σε αυτό, αντί να το χρησιμοποιούν όπως έχουν χρησιμοποιήσει άλλα πράγματα που έχει καταφέρει η τεχνολογία.
0: Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι θα δούμε ταινίες που θα είναι καθαρά θα βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή να δούμε ηθοποιούς που να είναι κατασκευασμένοι.
2: Να πω, μακάρι να μην δούμε.
0: Πιστεύω ότι δεν θα γίνει τελικά αυτό, γιατί οι αληθινές εκφράσεις, το αληθινό συνέστημα δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εγώ πιο πολύ ανησυχώ πάντως, όχι τόσο από την τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερο ανησυχώ από την ανθρώπινη βλακεία. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο επικίνδυνη.
2: Αυτή είναι
1: ανήκητη. Η πιο επικίνδυνη βλακεία.
0: Πιστεύω ότι αυτή είναι ο μεγάλος φόβος και όχι τόσο η τεχνητή νοημοσύνη, που εάν ελεγχθεί σωστά από τον άνθρωπο, που αυτό θα γίνει, σίγουρα
1: βέβαια,
0: θα βοηθήσει.
1: Η ανθρώπινη βλακεία μπορεί να εντείνεται από την τεχνική νοημοσύνη. Από την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει ένα πρόβλημα, κατάλαβες.
0: Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε κάνει να. Μπορεί να αναπτύξει την ανθρώπινη βλακεία.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ μεγάλα θέματα αυτά θα συζητήσουμε το χειμώνα.
1: Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς. Α, είναι πολύ ωραίο αυτό. Πραγματικά.
0: Ναι, θα τα συζητήσουμε.
1: Πολύ ωραία θέματα αυτά. Ποιος είναι ο τρόπος τώρα για να μπορέσουμε να αντιταχθούμε σε αυτό, να πει κανένας, να αντισταθούμε σε κάτι τέτοιο, είναι η παιδεία.
0: Η παιδεία.
1: Το διάβασμα.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό λοιπόν εσείς έχετε την ευκαιρία τώρα μέσω ημών εδώ της εκπομπής να μάθετε ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου προσφέρονται ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις από το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Το ICPS είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά, 4 bachelor, 15 master και περισσότερο από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Γίνονται τα μαθήματα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στον νέο κόσμο, προσφέρει διαζώσεις και υβριδική φίτηση και βέβαια όλα τα προγράμματα διδάσκονται στα ελληνικά. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες είτε μπαίνοντας στο www.icps.college ή τηλεφωνώντας στο 210-645-6565.
2: Σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε Letter Game, το αγαπημένο σας παιχνίδι. 10 κατηγορίες, 10 απαντήσεις, ένα γράμμα.
0: Ένα λεπτό.
2: Ζευγάρι, ένα λεπτό βεβαίως. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ούζου.
1: Ούζου.gr. Μπείτε στο ανανεωμένο site. Θα πάθετε πλάκα με την καταπληκτική αυτή hot συλλογή.
0: 211-18-91-898.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
5: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
12: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
13: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
14: Οκ. Okay.
0: Okay. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος.
4: Δρόμος.
3: Δρόμος.
4: Πες δρόμος.
3: Και πεζόδρομος.
5: Μη μου μιλάς, σου είπα. Δεν θέλω να μου μιλάς.
4: Καλά τώρα, έχεις...
5: Μην μου μιλάς.
4: Τίποτα, έχω βάλει ένα στοίχημα.
5: Δεν θέλω να μου μιλάει μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
3: Τι σας συνέβησε?
5: Μόνο αν θες να πεις κάτι στο Χρήστο και να μου το πει ο Χρήστος.
3: Πες το μου να το πω, τι να του πω.
4: Πες του να πει δρόμος.
3: Δρόμος.
5: Δρόμος.
3: Λοιπόν, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας.
3: Ω, τι φωνάρα.
4: Τι γλυκιά φωνούλα είναι αυτή.
6: Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας, σας ακούω κάθε μέρα.
4: Τι ωραίο που είναι.
3: Πώς είναι το όνομά σου?
6: Δήμητρα.
4: Γεια σου Δήμητρα.
3: Πόσον ετών είσαι Δήμητρα αν επιτρέπετε?
6: Είμαι 35.
4: Ακούγεσαι 13 ξέρω εγώ.
3: Απίστευτο.
6: Μου το λένε συχνά.
4: Τι ωραίο αυτό.
3: Δηλαδή έχεις παραμείνει σε αυτή την ηλικία ή μόνο η φωνή σου? Είσαι όλοι εκεί στα 13?
6: Παίρνω παιδιά θετικά σχόλια σχετικά με την ηλικία μου, δεν το συζητώ.
4: Άρα δεν μικροδείχνεις μόνο.
6: Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχω μείνει σε εκείνη την ηλικία.
4: Δεν μικροδείχνεις δηλαδή μόνο στη φωνή, αλλά και γενικά, ε.
6: Εντάξει, ναι, λίγο. Παίρνω θετικά σχόλια.
4: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, Δήμητρα.
3: Πάντως έχεις έναν αυθορμητισμό, έναν ενθουσιασμό που παραπέμπει σε αυτά τα χρόνια, σε αυτή την ηλικία. Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
4: Θέλω
3: αυτό
4: να κάνω μια πάρα πολύ σημαντική και επιστημονική επισήμανση. Δήμητρα, είσαι εγώ καιρός?
3: Απαναγία μου.
6: Όχι, όχι, Κατερίνα, το ήξερα ότι θα με ρωτήσεις. Δεν είμαι εγώ καιρός.
4: Δεν είσαι.
6: Είμαι ένα που δεν φαίνεται.
4: Εννοείται φαίνεται, τι εννοείται δεν φαίνεται?
6: Δεν είναι συνήθως τόσο εξωστρεφές.
3: Μιλάνε με γρίφους, γέροντα.
5: Ναι,
4: περίμενε λίγο να καταλάβω. Τι εννοείς, δεν είναι από αυτά που ακούγονται πολύ, δηλαδή.
5: Πάλι στην επιστήμη το ρίξαμε.
6: Όχι, δεν είναι από αυτά που δείχνουν τόσο.
3: Πες το μας.
5: Πες το, ρε Δήμητρα, καλά σου λέει. Πες το.
3: Πες το μας. Να τελειώνουμε.
4: Δηλαδή, τι είσαι, ζυγός?
6: Έχω οροσκόπο ζυγό, ναι.
4: Πες το ζώδιο. Σταματήστε λίγο.
3: Χασμουριθήκαμε 100% να ξέρεις, Κατερίνα.
4: Περίμενε, γιατί δεν άκουσα το ζώδιο. Ποιο είναι το ζώδιο?
6: Σκορπιός.
4: Όχι, και δεν φέρουν τη σκορπιή. Καταπληκτικό.
3: Λοιπόν, μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο γράμμα. Τώρα θα δεις.
5: Χρήστο,
3: πάω.
5: Θα μου δώσεις την ευκαιρία να κάνω μια ερώτηση.
6: Μην εκδικηθείς, Χρήστο, σε παρακαλώ.
3: Σκορπιός είπες, ωραία, κάτσε.
4: Σκορπιός μου, οροσκόπος, ζυγό, πολύ δυνατό.
5: Μπορείς να αποφύγεις το δύσκολο γράμμα του Χρήστου εάν απαντήσεις σωστά στην εξής ερώτηση. Ποιο είναι ένα πασίγνωστο περιοδικό μόδας για καπνιστές?
4: Πασίγνωστο.
5: Περιοδικό μόδας για καπνιστές.
6: Περιοδικό μόδος για καπνιστές. Δεν ξέρω.
5: Πες το, Χρήστο.
3: Μαντάμ Τσιγαρό.
5: Ναι, ρε θηρίο.
4: Τι λες, ρε.
5: Μόνη παιχτούρα.
3: Σοβαρά μιλάς?
5: Μα το Θεό.
3: Έλα, ρε.
5: Δεν σου λέω. Σου δίνω χέρι. Μαντάμ Τσιγαρό.
3: Εντάξει, είναι το πρώτο που βρίσκω. Δεν έχω ξαναβρει ποτέ τέτοιο πράγμα.
5: Ναι, ρε παίχτη. Μαντάμ Τσιγαρό.
3: Μαντάμ Τσιγαρό. Εντάξει, δεν ήταν πολύ δυνατό.
6: Μου αρέσει πολύ αυτό το χιούμορ. Ωραίο, ωραίο.
3: Ωραία. Πάμε τώρα στο γράμμα. Κάπα.
6: Κάπα, ωραία.
3: Ξεκινάμε. Ζώο, ναι.
6: Καγκουρό.
3: Όνομα.
6: Κωνσταντίνος.
3: Πράγμα.
4: Ένα ζαμπή Κατερίνα μια φορά.
6: Καπέλο.
3: Φυτό.
6: Φυτό.
3: Όνομα.
6: Κωνσταντίνος.
3: Πράγμα.
4: Ένα ζαμπή Κατερίνα μια φορά.

0: Κόλλησα.
1: Λίμνη και κερ.
2: Κι.
0: Κερκίνη.
1: Ναι! Μπράβο! Καταπληκτικά. Το βρήκες.
2: Είσαι το κάτι άλλο. Μπράβο, κορίτσι.

0: Δρόμος 89,8 παρά 3 η ώρα και θα ήθελα να... δεν ξέρω αν το αισθάνεστε κι εσείς, αλλά αισθάνομαι περήφανος όταν διαβάζονται τις ειδήσεις. Υπέροχα, μπράβο μας για αυτόν τον Έλληνα που είναι ο πρώτος Έλληνας υποψήφιος αστροναύτης. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε 23.000 περίπου υποψηφίους από όλη την Ευρώπη, γράφοντας ιστορία για την Ελλάδα. Ως γιατρός, είναι γιατρός, έτσι, με εξειδίκευση στην διαστημική ιατρική. Έχει εργαστεί επάνω σε αστροναύτες, έζησε ένα χρόνο σε απομόνωση στην Ανταρκτική για επιστημονική μελέτη και είναι πολύ πιθανό να πάει στο διάστημα. Ο πρώτος Έλληνας, λοιπόν.
1: Να τόσο παίχτης, να μπει σε τροχιά.
0: Καλό, πάρα πολύ ωραίος τύπος.
2: Να, ένας άνθρωπος, ας πούμε, να μπορούσαμε να του μιλήσουμε, να κάνουμε μια συνέντευξη. Τι ωραίο που θα ήταν αυτό. Σας φιλούμε γλυκά, τα λέμε αύριο στις 7.
1: Γεια σου Χρήστο.
2: Γεια. Γεια σου Γιαννάκη μου.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς.

0: Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
4: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
5: Τζοχάνα, για λέει.

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Πήγε 22 Ιουλίου και δεν είμαστε στην παραλία, αν και εκεί ζόρικα θα προβλέπεται η κατάσταση. Και σήμερα που είναι η πιο δύσκολη μέρα του καύσωνα, Τετάρτη, κυλάει με ακραίες θερμοκρασίες και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιά σε αρκετές περιφέρειες της χώρας, σε επιφυλακή και η Αττική. Σήμερα γιορτάζει η Μαγδαληνή και η Μαρκέλα, τους στέλνουμε χρόνια πολλά. Παίρνουμε τις ανάσεις μας φυσικά εδώ στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο, στην παρέα αυτή η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία έρχεται ευκαιρία για ταξιδάκι και διπλές προσκλήσεις για θέατρο και τη sold out συναυλία της χρονιάς. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε στη σειρά Απόν στην Καντάδα, Κωνσταντίνο Αργυρό μαζί σου και Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα.

Εδώ στον δρόμο 89,8 πριν οργώσουμε την Ελλάδα λέμε τώρα, γιατί μια-δύο εβδομάδες αντέχουμε διακοπές. Η Άννα Βύση μας πηγαίνει όλο πιο πάνω, το καινούργιο της hit παίζει δυνατά στον αγαπημένο σου σταθμό και σου δίνει την ευκαιρία να ζεις από κοντά τη συναυλία της χρονιάς. Μόλις το ακούσεις σε λίγο, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά. Έχεις ακριβώς 3 λεπτά για να στείλεις SMS στο 54301, δρόμος και ένα όνομα τυπώνυμο και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις και να την απολαύσεις ζωντανά 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Θα ακούσουμε και Νίκο Απέργη και Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο έρχεται και ο Χρήστος Δάντης να μας θυμίσει ένα τραγούδι ακόμα. Περνάμε στον Πέτρο Ιακωβίδη, τέλεια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις και πρακτική εμπειρία. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής, Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα εδώ. Ανήκεις delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Η Εκκλησιάζουσας είναι η περίφημη κωμωδία του Αριστοφάνη. Αριστοφάνη. Γυναίκες στην εξουσία.
3: Πες,
2: ποιος έχει αφήσει ιστορία ως Βλέπειρος.
3: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
2: Δηλαδή παραμιλούσε η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
3: Ποιος ηθοποιός.
4: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
3: Όχι, ψηλός. 1,92.
2: 1,96.
4: Ο Τζόνης Καλημέρης.
3: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
2: Είναι Τζόνης όμως.
4: Ο Παφούρας.
3: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης. Ο Κορδόνης.
4: Τι λες.
3: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο τη ημέρα. Κι όμως ναι.
2: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
3: Είχα δει.
2: Πες που είχες δει την παράσταση.
3: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητα.

0: Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα.
1: Κυρία στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
1: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Τζοχάνια, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα αξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
8: Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
7: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
8: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
10: Ελλάδα.
9: Και σε όλο το πλανήτη.
11: Οκ!
9: Αυτός είναι ο δρόμος 80.

0: και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
1: Ο δρόμος παίζει παντού και σε στέλνει στην ξεκαρδιστική κωμωδία Υπηρέτης 2 Αφεντάδων. Ο πιο περιζήτητος υπηρέτης του περσινού καλοκαιριού, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, έρχεται ξανά για να μας χαρίσει άφθονο γέλιο. Τον σκηνοθετεί μοναδικά ο Γιάννης Κακλέας, μαζί του η Φέη Ξυλά. Διπλές προσκλήσεις είναι στη διάθεσή σας για να τους απολαύσετε αυτή τη Δευτέρα στο Θέατρο Βράχων. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο, στο δικό μας δρόμο, και ακούμε στη σειρά Έλενα Παπαρίζου, Η Καρδιά Σου Πέτρα, Ήβια Δάμου Στο Είπες, Maneskin Store Begging και Θοδωρή Φέρια, Μέσος Τώρα Στο Είπες.

0: Για την επαγγελματική σου αποκατάσταση χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα που θα σου προσφέρουν αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Κλείσε μια ξενάγηση στην Αττική, σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούρ και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά.
16: Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
16: Καθημερινά 4 μετά το απόγευμα
0: στον δρόμο 89,8.
15: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
0: Και τώρα!
17: Και τώρα!
18: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
19: Τρεντάριο καύσωνα στην κορύφωσή του, Red Coat σήμερα στην Αττική, άλλη μια μέρα και από αύριο δροσιά υπομονή, Τετάρτη πρωί είστε στο σωστό δρόμο, καλό κατεβόδιο στη Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή μετά από μια σπουδαία διαδρομή, έδρασε σε παλιότερες δεκαετίες αλλά έδωσε φωνή στον καημό και την αγάπη σε όλα όσα συνθέτουν την ταυτότητα του τόπου μας και το λαϊκό τραγούδι και επηρέασε φυσικά και καλλιτέχνες όπως η Χαρούλα Αλεξίου και η Άννα Βύση. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω, στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Αυτή την ώρα έρχεται και ευκαιρία για μήνυα απόδραση στο Λουτράκι. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ξεκινήσουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, στο δικό μας δρόμο. Με Σακύρα και Μπέρνα Μπόι στο Die Die, τώρα που έφυγε το Μουντιάλ μας έμεινε αυτό. Αντώνης Ρέμος τη Δευτέρα έρχεται, η Άννα Βύση ξανά και η Κατερίνα Λιόλιου στο Λογαριασμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Εδώ στον δρόμο 89,8 το παλεύουμε και σήμερα Τετάρτη με Πέτρο Ιακωβίδη που έρχεται σε λίγο στο Έτσι Έχει Μάθει. Ο Στέλιος Ρόκος μας θυμίζει, έμεινα εδώ. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

0: Ξυπνά το πρωί και λε αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρίσκει τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστο εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίηση. Και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει. Ενώ εσύ πληρώνει με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστο κατανάλωση κατά 20% ετησίω. Μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πώς λέγεται ο χωρισμένος τροχονόμος? Είναι πολύ εύκολο.
3: Εντάξει,
2: λένε,
3: εύκολο,
2: δηλαδή, στο κάνω δώρο τώρα αυτό.
3: Χωρισμένος
2: τροχονόμος.
4: Είναι τόσο απλό, δεν μου έρχεται τίποτα.
2: Ο χωρισμένος τροχονόμος είναι ο τροχομόνος.
5: You were on fire, my man.
4: Ήτανε καταπληκτικό. Ήτανε καταπληκτικό.
2: Ήταν εύκολο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Αναβίση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σύγκρατη των μισιών.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο 2 ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Σαμερτούρ 2026.
4: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο ΖΑΦ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
5: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
5: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
7: Με αυτόν τον καιρό φαντάζει βάλσαμο μια μίνι απόδραση στο Λουτράκι. Ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να ζεις ένα ξέχαστο διήμερο εκεί, με διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Luol Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλες SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Μπαίνεις αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει ζωντανά αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά. Θυμόμαστε Γιώργο Μαζονάκη και τόσα βράδια. Έρχεται και η J-Lo στο Love Don't Cost a Thing. Τώρα Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλ των Ονείρων.

0: επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, αρκεί να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα που θα σου προσφέρουν αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο Δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε Δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Όλο πιο πάνω.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
3: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον Δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Όλο πιο πάνω. Στον Δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
7: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
10: Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
12: Ιουλία Καλυμάνη, νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε.
14: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελένη Πουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Καύσωνα στο νότο, καταιγίδες στο βορρά. Έτσι έχει κατάσταση όσο μεσημεριάζει, την εκτροχιάζει και ο αέρας ο ζεστός. Να φύγει ο Λίβας, να επιστρέψει το μελτεμάκι. Αυτό ευχόμαστε όλοι μεσημεράκι Τετάρτης, όσο παίρνουμε τις ανάσες μας εδώ, στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάμε ταξιδεύοντας στο Αιγαίο, αλλά η αναβίση μας πηγαίνει όλο πιο ψηλά. Μόλις ακούστε να παίζει το νέο της χιτ, η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει. Έχετε ακριβώς 3 λεπτά για να στείλετε SMS στο 54301, δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Βύση, για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς και να την απολαύσετε ζωντανά Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8.

τραγούδια που αγαπάμε και αυτή την ώρα και αυτό το μεσημεράκι Τετάρτης μένουμε στο δικό μας δρόμο και θυμόμαστε Roxette, It Must Have Been Love, Κατερίνα Λιόλιου στο δικό της DNA. Περνάμε στο Γιώργο Σαμπάνη, Τι Θέλω Εγώ Με Σένα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τι κάνεις.
1: Υπάρχουν κάποιες στιγμές που η μέρα απαιτεί την απόλυτη ανταμοιβή όλα σου τα αγαπημένα μαζί. Ανοίγεις το Smart Box Selfie και βρίσκεις μια ατομική πίτσα 6 τεμαχίων, σκορδόψωμα, πατάτες κροσκάτ, onion rings, φτερούγες κοντόπουλο και γλυκό τσοκοκράτς και δίπλα ένα ζουμερό μπέργκερ να σε περιμένει. Η νέα προσφορά της Pizza Fan αλλάζει τους κανόνες της απόλαυσης. Ένα Smart Box Selfie και ένα μπέργκερ όλα μαζί μόνο με 13,50. Μπες στο site ή στο app της Pizza Fan και φέρε την παρέα στο επόμενο επίπεδο. Και σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fan. Δύο πίτσες premium Bianca θα γίνουν δικές σας. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε αυτή την ώρα, παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο περνάμε τέλεια με Πέτρο Ιακωβίδη, τώρα Νατάσα Θοδωρίδου, Τριαντάφυλλος.

0: λάμψη του καλοκαιριού στο Φούξια της Άννα Μαρία Μαζαράκη. Ανακάλυψε κοσμήματα με έκπτωση ως 20% στα καταστήματα και στο annamariamazaraki.com και στόλισε κάθε στιγμή του καλοκαιριού σου με αυτοπεποίθηση. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8 στην παρέα σου έρχεται ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Καλώς θα ήταν αυτάκια μου τα ζουμπορλούδικα. 22 του τουνού του μηνού, στην μέρα του καύσωνα, η οποία φτάνει στο πικ της. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Θα δροσιστούμε όσο μπορούμε με καλή μουσική, με τη Vodafone που βελτιώνει συνεχώς

Τις επιδόσεις της σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut για ακόμη μία χρονιά έχει την κορυφαία βελτίωση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι επιβεβαιωμένο πλέον και στο Vodafone.gr μπορείτε να βρείτε περισσότερα γι' αυτό. Εδώ αυτό που θα βρείτε είναι Ριαλινίδου, Ντάρα, Λίλα, Τοκέλ, Δέσποινα Μανδύα αλλά και Κατερίνα Λιόλιου.

Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία μέρα του καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, του καύσωνα αυτής της περίοδου, γιατί μπορεί να ξαναέρθει. Η θερμοκρασία στη χώρα, λέει, θα φτάσει σήμερα στην κεντρική Ελλάδα μέχρι και τους 43 βαθμούς. 43! Αυτό είναι πάντα Λάρισα, το ξέρετε. Εκεί μαζεύει όλο το μεγάλο κύμα του καύσωνα. Στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι και τους 40 βαθμούς σήμερα. Τι λέει, ρε φίλε, 40, όχι ότι το νιώθουμε έξω, το νιώθουμε μια χαρά, αλλά θα φτάσει μέχρι και τους 40 βαθμούς. Από αύριο θεωρητικά θα χαλαρώνει. Καλό είναι αυτό. Εγώ έχω ξαναπεί πολλές φορές, η λύση σε όλα αυτά δεν είναι μόνο ο κλιματισμός. Η λύση είναι όταν σχολάσουμε από τη δουλειά, μια βουτιά κάνει καλό. Η θάλασσα είναι μόλις μία ώρα μακριά από οποιοδήποτε μέρος στην Αθήνα. Αν θέλουμε να πάμε κάπου, απλά να δροσιστούμε, όχι να κάνουμε τις διακοπές μας. Κάτι που σε άλλες χώρες έχω παρατηρήσει ότι το κάνουν συχνά. Εμείς, παρότι την έχουμε μέσα στα πόδια μας τη θάλασσα, δεν την αξιοποιούμε τόσο πολύ. Αυτή είναι η λύση που προτείνω και το κάνω αυτή την εβδομάδα. Κάνω σχεδόν κάθε μέρα, ειδικά τα απογευματάκια, ένα μπανάκι, όταν τελειώνω από τη δουλειά. Μία μικρή βουτιά, βρέα από τον Πειραιά και τον Άλιμο μέχρι την Βούλα και τις άλλες πλευρές. Όπου μπορείτε, πηγαίνετε, βουτήξτε, δροσιστείτε. Θα σας ανακουφίσει για την επόμενη μέρα, που αύριο τουλάχιστον θα είναι καλύτερη. Πού είναι η αγάπη τώρα, μας τραγουδάει ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός.

Ζωντανός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Αν έχει καλά το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, τώρα πάτε για διακοπές, κανένα πρόβλημα. Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται γρήγορα, αξιόπιστα και οι Vodafone Tech Heroes το αναλαμβάνουν άμεσα με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία. Μάθε περισσότερα για αυτά στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Πώς λέγεται ο χωρισμένος τροχονόμος? Είναι πολύ εύκολο.
2: Εντάξει, είναι εύκολο,
1: δηλαδή,
2: ρε.
1: Στο κάνω δώρο τώρα αυτό.
2: Χωρισμένος
1: τροχονόμος.
3: Είναι τόσο απλό, δεν μου έρχεται τίποτα.
1: Ο χωρισμένος τροχονόμος είναι ο τροχομόνος.
4: You were on fire, my man.
3: Ήτανε καταπληκτικό. Ήτανε καταπληκτικό.
1: Ήταν εύκολο.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Δρόμος 89,8.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
9: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, όχι ο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
13: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτιμό.
16: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
17: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
17: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Παίζουμε τις επιτυχίες.
19: Όλες τις επιτυχίες.
20: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
18: Όλες τις επιτυχίες.
19: Και μας αρέσει.
18: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζετε.
21: Τον Μαρκ Άντονι τον θυμόσαστε, βασικά τον ξέρετε, τον έχετε ακουστά. Μπορεί σε εμάς να μην είναι πολύ πολύ γνωστός, αλλά στην Λατινική Αμερική και παγκοσμίως η μουσική του έχει τεράστια πλήθη εκατομμυρίων. Ο Μαρκ Άντονι έγινε γνωστός στους Έλληνες περισσότερο γιατί κάποτε είχε παντρευτεί με την Τζένιφερ Λόπες και είχαν κάνει και δύο παιδιά. Διαβάζω λοιπόν αυτό που δεν ήξερα για τον Μαρκ Άντονι, που πέρα από σπουδαίος μουσικός έχει, ότι έκανε το 8ο παιδί του με την 4η γυναίκα του. Κάνει από δύο παιδιά με κάθε γυναίκα σύμφωνα με τη στατιστική. Και η τελευταία του γυναίκα του έφερε στον κόσμο άλλο ένα παιδάκι και έχει 8 ρε φίλε. Διαβάζω διάφορα σχόλια από αυτού και πολλά από αυτά αρνητικά. Θέλω να σας πω κάτι. Υπάρχουν δεκάδες παιδιά που γεννιούνται σε οικογένειες 7 και 8 και 9 ατόμων κτλ. Αν είναι να είσαι μια οικογένεια τέτοια, τουλάχιστον να είσαι του Μαρκ Άντονι, που ξέρεις ότι ανεξάρτητα από την ευτυχία τους, τουλάχιστον αυτά τα παιδιά δεν θα πεινάσουν ποτέ. Να τα χαίρεσαι Μαρκ Άντονι και να τα κάνεις και 10, γιατί όχι και δεκάδα, κατέβηκε και στο Μουντιάλ.

0: Πάντα στο δρόμο 89,8. Αν είσαστε στο δρόμο και χάλασε το κινητό σας σε ένα κατάστημα Vodafone, θα βρείτε την άκρη σας. Διότι εκεί στα καταστήματα Vodafone δεν μένετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχετε τη σιγουριά που χρειάζεται, γιατί οι Vodafone Tech Heroes το επισκευάζουν άμεσα με τεχνογνωσία και με γνήσια ανταλλακτικά.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται.
3: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
2: Θέλω ξανά να...
4: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι live.
2: Πάντα θα μείνω.
4: Το 2026.
2: Θέλω ξανά να...
4: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε.

0: οικονομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
11: Κοιτάξτε τώρα, στις καλοκαίρινες διακοπές συνήθως ξεκινάς από ένα βασικό πυρήνα. Εσύ και η κολλητή η Φερρυππίν. Και μετά, αναλόγως πόσο είναι η κολλητή, είναι 2-3 άτομα. Δεν είπε παραπάνω η αυτοκόλλητη. Και μετά αρχίζεις και προσθέτεις. Λες να έρθει και ο Κώστας, να έρθει ο Γιάννης, να έρθει η Μαρία. Κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, η παρέα αυτή μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, 15 άτομα. Προσέξτε τώρα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Μην το κάνουμε σαν να είναι κάτι απλό. Δεν πρέπει να ταιριάζουν όλοι μεταξύ τους. Δεν μπορεί ο καθένας να φέρει από αριστερά-δεξιά έναν άσχετο. Πιστέψτε με, έχουν συμβεί τέτοια λάθη. Μην τα ξανακάνουμε.
10: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
12: Με τη Μαρία Σολομού.
10: Καθημερινά στις 4 το απόγευμα, στον δρόμο. 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
13: Δρόμος 89,8, εδώ είμαστε και πάλι. Ναυτάκια μου, Ζουμπρουλούδικα, λίγο μετά τις 2 είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Είναι τα καταστήματα Vodafone μαζί μας που σου δίνουν 12 μήνες εγγύηση. Αν χαλάσει το κινητό σου, όταν πας να το φτιάξεις στους Vodafone Tech Heroes, εκεί στο σέρβις της Vodafone. Και εμείς εδώ θα κάνουμε ένα ωραίο μουσικό σέρβις με Νίκο Οικονομόπουλο, με David DJ, με Αντώνη Ρέμο, Κωνσταντίνο Αργυρό και Πέτρο Ιακωβίδη.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Σήμερα Τετάρτη να προτείνουμε κινηματογραφικά, μιας και λογικά αν είναι να έχετε δει την Οδύσσεια, θα την έχετε δει ήδη, θα την έχετε κλείσει για τις επόμενες ημέρες, μιας και είναι το blockbuster της εβδομάδας και του μήνα, μη σας πω, να προτείνουμε τον DJ Βοσκό, το οποίο είναι τόσο αστείο όσο ακούγεται και είναι και δραματική κωμωδία από τα Σκόπια. Ορφανός από μητέρα, ο 15χρονος Αχμέτ ζει σε ένα μικρό τουρκόφωνο χωριό της χώρας των Σκοπίων και δουλεύει εκεί στην οικογενειακή φάρμα. Η μόνη διαφυγή του από την καταπιεστική καθημερινότητα είναι το πάθος που έχει για τη μουσική και ο έρωτάς του για μια κοπελιά, η οποία όμως πρόκειται να παντρευτεί έπειτα από συμφωνημένο προξενιό. Είναι λίγο folklore, το καταλαβαίνετε, είναι DJ Βοσκός ο τίτλος, το καταλαβαίνετε, αλλά θα σκάσει τα χαμογελάκι, δείτε το σε κάποιο θερινό σινεμά, νομίζω θα είναι καλύτερα και πιο ταιριαστό. Τι θέλω εγώ με σένα, μας λέει ο Γιώργος ο Σαμπάνης.

0: Αφεύ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ξέρετε ότι η Vodafone έχει πετύχει την υψηλότερη επίδοση σύμφωνα με την Umlaut σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη για την εμπειρία, τη φωνή, τα δεδομένα και το δίκτυο αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθετε περισσότερα γι' αυτό στο vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αν έχεις πέτρα στο νεφρό.
3: Πολύ νερό να πίνεις.
2: Όχι. Κάνεις λάθος, φίλε.
3: Έτσι φεύγει, λένε.
2: Όχι. Αν έχεις πέτρα στο νεφρό, δεν πίνεις νερό. Τρως χαρτί.
4: Τι? Γιατί
2: το χαρτί νικάει την πέτρα.
4: Πράγματα τώρα διανόητα.
2: Πέτρα ψαλίδι, χαρτί.
3: Καταπληκτικό. Τέλειο.
2: Μη σου πω τώρα τα καλύτερα που έχω πει.
3: Είναι στο top 10 της χρονιάς.
2: Ναι,
3: Γιάννη. Συγχαρητήρια. Φανταστικό, φανταστικό.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
8: Τζοχάνα, για

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
4: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε 2 τυχερούς να ζήσουν ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
6: Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για 2 στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
5: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
6: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
8: Okay.
7: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
9: Τι παίζει σήμερα μουσικά στην Αθήνα? Billy Clark στο Φεστιβάλ Αθηνόπυρος 260. Ακύλας, Press Star Tour στην Γλυφάδα. Ο Ακύλας που φέτος μπήκε στη ζωή μας. Sunset Frequencies στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για όσους θέλουν κάτι πιο χαλαρό στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μελωδίες της Καρδιάς στο σπίτι του Ελίτη στην Πλάκα, μια πολύ έτσι κλασική πρόταση. Και αυτές είναι οι μουσικές μας προτάσεις για σήμερα. Είναι λίγο πιο χαλάρα σήμερα η μέρα, όσο έρχεται το Σαββατοκύριακο και υπάρχει και η ζέστη. Βασικά, καταλαβαίνετε, δεν είναι η συναυλή αυτό που ήταν στην αρχή του καλοκαιριού. Υπομονή όμως, το Σαββατοκύριακο θα έχει καλύτερα πράγματα. Θα τα πούμε αυτά αύριο και μεθαύριο. Τώρα θα ακούσουμε Αιγαίο και Άννα Βύση.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Κάθε μέρα είναι πιο γρήγορο, πιο σταθερό και πιο δυνατό το δίκτυο της Vodafone που δυναμώνει συνεχώς και έχει τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθετε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
1: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
0: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
0: ποπό. Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε

0: ένα ζευγάρα. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
4: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
7: Εδώ ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα, στο δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μαζί με πολύ καλή μουσική και τα αγαπημένα σας κομμάτια μαζί μέχρι τις 4 από τη μία. Περνάμε καλά, αυτό βγαίνει και προς τα μέσα και προς τα έξω, να ξέρετε, όχι το κοινό το που λέει βγαίνει και προς τα έξω. Θα σας πω σε λίγο και για τα backstage φωτογράφηση που κάναμε εδώ στον δρόμο. Από χτες με ρωτάτε ποιος κέρδισε μεταξύ μου και του Φερεντίνου στο ποδοσφαιράκι. Θα σας τα πω όλα σε λίγο, τώρα θα ακούσουμε Θοδωρή Φέρη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Σας έχει πιάσει μια πρεμούρα ποιος κέρδισε στο ποδοσφαιράκι. Λες και είναι αυτό το θέμα της ημέρας. Δεν είναι το θέμα της ημέρας και βλέπετε το αποφεύγω επιμέλους γιατί έχασα. Ιτήθηκα κατά κράτος από Φερεντίνο Χρήστο, ο οποίος είναι πολύ δυνατός στο ποδοσφαιράκι το ξύλινο. Νόμιζα ότι ήξερα, είχα την τύχη ο παππούς μου να έχει ποδοσφαιράκια κτλ. Και νόμιζα ότι ήξερα καλό ξύλινο ποδοσφαιράκι. Αλλά ο Φερεντίνος τα έχει φάει με το κουτάλι. Μα συνέτρεψε χτες. Όλους, έναν. Τι κορδόνιδες, μας πέρασε κορδόνι και πριονοκορδέλα. Μας διέλυσε. Όλα αυτά στα πλαίσια της νέας καμπάνιας του δρόμου που θα δείτε σύντομα στα social media σας και θα πάθετε πλάκα. Περάσαμε υπέροχα χτες. Θέλουμε να μεταφέρουμε αυτή τη διάθεση και σε εσάς κάθε μέρα εδώ πέρα. Το λογαριασμό φυσικά τον φέρνει η Λιόλιου πάντα.

0: 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Για να δούμε τι έπαιξε. What?

έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Μα τρία σου δεν ζω.

0: Μπάρι, μπάρι, έχετε πάει. Μπάρι, μπάρι, στο γιαλούπε του Νιγλάρι. Δεν έχετε πάει μπάρι στην Ιταλία, που έχει τώρα απευθείας πτήση με Aegean για να πάτε να ανακαλύψετε μια φοβερή πόλη, ιστορική πόλη, το μπάρι στον Ιταλικό Νότο. Έχει μεσαιωνικά έτσι ωραία κτίρια, έχει σοκάκια φοβερά και γενικώς έχει μια αυθεντική ιταλική ομορφιά. Κλείστε τώρα εισιτήριο γιατί έχει απευθείας πτήση στο aegeanair.com ή στο application της Aegean. Το μπάρι σε καλή.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πώς λέγεται ο χωρισμένος τροχονόμος? Είναι πολύ εύκολο. Εντάξει, είναι εύκολο, δηλαδή ρε. Στο κάνω δώρο τώρα αυτό.
3: Χωρισμένος
2: τροχονόμος.
4: Είναι τόσο απλό, δεν μου έρχεται τίποτα.
2: Ο χωρισμένος τροχονόμος είναι ο τροχομόνος.
5: You were on fire, my man.
4: Ήτανε καταπληκτικό. Ήτανε καταπληκτικό.
2: Ήταν εύκολο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
9: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
10: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
11: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
9: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
12: Στείλε SMS στο 54301.
13: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
14: Όλο πιο πάνω.
15: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
9: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
15: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
9: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
12: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
13: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
15: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
9: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
14: Μόνο στον δρόμο.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα.
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
19: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
20: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
21: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
22: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
23: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει.
0: Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
23: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
25: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
26: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
27: Αθήνα, Ελλάδα.
26: Και σε όλο το πλανήτη.
28: Okay.
26: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
27: Και παίζει παντού.
29: Ρε φίλε, τι είναι αυτός ο Ατεντοκούμπο? Δεν θα σταματήσουμε να λέμε καλά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Είδα και τη συνέντευξή του προχτές στον Ανέστη. Μπράβο στον Ανέστη για αυτή τη συνέντευξη. Γιατί ο Ατεντοκούμπο δεν είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει εύκολα και οπουδήποτε. Φαντάζομαι ότι του το προτείνουν από παντού. Έκανε κάτι άλλο που με εντυπωσίασε. Θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι τίποτα για το Γιάννη αυτό, αλλά δεν είναι αυτονόητο. Πήγε μαζί με τον Ντέιβιν Μίτσελ, το συμπαίχτη του, και πήγανε να παίξουν μπάσκετ, έτσι προπονησούλα, ρε παιδί, να βρέσουν σουτάκια. Πού ρε παιδιά? Στο Ζωγράφου. Εκεί στο κλειστό, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Καλά, δεν ήταν καριέρα τότε. Ένα παιδάκι ήταν, το οποίο σκούπιζε τα παρκέ, βοηθός εκεί στην ομάδα που έπαιζε ο αδερφός του, ο Θανάσης, και μετά έκανε και τα πρώτα του βήματα πριν πάει στο NBA. Και γύρισε εκεί στο κλειστό, στο οποίο ξεκίνησαν όλα για τον ίδιο, μπασκετικά τουλάχιστον, και βάρεσε κάποια σουτάκια και έκανε μια ατομική προπόνηση μαζί με τον συμπαίχτη του. Αυτά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που κάθε φορά δείχνει όλο και πιο ταπεινός και πιο κοντά σε αυτό το πράγμα που εμείς αγαπάμε, την εικόνα ενός ανθρώπου που διαφημίζει τη χώρα μας στα πέρατα της γης.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: Τον βρήκαμε και σήμερα το δρόμο μας, τον βρήκαμε στο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και σας ευχαριστώ θερμά που ανεχτήκατε τη γαϊδροφωνή μου. Έρχεται τώρα η Μαρία Σολομού να πάρει το αίμα σας πίσω με την υπέροχη φωνή της και τα νέα της πολυκατοικίας για τις επόμενες 3 ώρες. Ραντεβού αύριο Πέμπτη, θα έχουμε και νέες ταινίες στις αίθουσες, θα έχουμε καλύτερο καιρό γιατί σήμερα είναι η τελευταία μέρα αυτού του καύσωνα μέχρι τον επόμενο καύσωνα. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο στη μία, μέχρι τότε ο ρεκεβουάρ και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια, αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts.

0: σκληρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
9: Η πολυκατοικία είναι σαν την οικογένεια. Μόνο που εδώ δεν κληρονομείς περιουσία. Μόνο φασαρία.
10: Καλημέρα σας, τι κάνετε? Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, 4 και κάτι. Εδώ βρεθήκαμε όπως κάθε μέρα, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας είναι εδώ και η Μαρία είναι εδώ σχεδόν. Σχεδόν, παιδιά, σχεδόν. Γιατί το μυαλό δεν είναι εδώ. Το μυαλό έχει φύγει σε κάτι παραλίες, σε κάτι νησιά. Δεν έχει σημασία, ένα κομμάτι μου σας μιλάει αυτή τη στιγμή. Πώς μου είστε, πού σας βρίσκω? Τελειώσαν τα ψέματα, δεν ξέρω αν το νιώθετε. Τι έχουμε, μια εβδομάδα και κάτι? Και σας χαιρετάμε. Κάποιοι μας έχετε χαιρετήσει, πρέπει να έχουμε μείνει λίγοι και καλοί αυτή τη στιγμή, νιώθω. Παρ' όλα αυτά, όπου και να είστε, εγώ είμαι εδώ. Εδώ να σας λέω τα νέα. Άλλο ένα καλοκαιρινό θέμα σήμερα. Καλοκαιρινή δεν είμαστε και σήμερα, δεν μπορεί να... βέβαια, τελευταίες μέρες, κάτι τέτοιο θα έχουμε. Όσοι από εσάς είστε ακόμη στις δουλειές, κάπου μπλεγμένοι σε κάποια μίνι κίνηση, γιατί πια, παιδιά, τα νέα είναι πολύ καλά, βρίσκεις να παρκάρεις και στο κέντρο της Αθήνας. Έχει αρχίσει το πράγμα, τελείωσε, φύγανε οι περισσότεροι, έχουμε μείνει 2-3 εδώ, έτσι να τα λέμε μεταξύ μας, δεν έχει σημασία, κρατάμε εμείς εδώ το φρούριο και την πολυκατοικία μας όρθια. Θα κεράσω καφεδάκι, θα κεράσω έτσι θεματάρα, πάλι και σήμερα, εντάξει, πάρα πολύ αστεία όλα. Είναι όλα πάρα πολύ αστεία. Δεν ξέρω και εδώ και πόσο καιρό τα θέματα που βγάζουμε και συζητάμε εδώ πέρα, έχω συμφωνήσει με κάτι, να πω κάτι θετικό για κάτι πραγματικά. Γραφική κοπέλα έχει γίνει ανά τα χρόνια, δεν έχει καμία

σημασία. Θα σας βάλω όμως μουσικάρα για αρχή. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι όπως ξέρουμε εμείς, να χαλαρώσουμε λίγο και σε πολύ λίγο είμαι μαζί σας με το θέμα μας. Καλή μας διασκέδαση, παιδιά!

Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε και πολλές μέρες, να πάμε αυτά, έτσι. Ο Αύγουστος εδώ μας χτυπάει την πόρτα. Πράγμα που σημαίνει ήδη τώρα, και τώρα που μιλάμε δηλαδή, τα πλοία γεμίζουν κόσμο, ασφικτιούν, έτσι, για κάθε προορισμό. Και δεν λέω ότι η κατάσταση, ακόμη και τώρα δηλαδή, να μπεις να κλείσεις, θα σου πούνε, δεν έχουμε τώρα για το Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχετε καταλάβει ότι πια τα εισιτήρια των πλοίων, καλά των αεροπλάνων, ήταν πάντα έτσι. Πρέπει να κλείνονται και αυτά κανένα δίμηνο πριν, γιατί μπορεί να μείνεις εκτός. Έτσι, είπαμε τώρα λοιπόν, στην πολυκατοικία της Μαρίας, να μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό, για το ταξίδι με πλοίο. Ταξίδι με πλοίο, παιδιά, αυτό το γνώριμο, αυτή η κατάσταση γνώριμη. Ποιος δεν έχει μια ιστορία να πει, καλή, κακή, μέτρια, αστεία, μέσα σε πλοίο. Έτσι δεν είναι, ή μόνη μου τα λέω, μόνο εγώ τρέχω μονίμως να προλάβω? Όχι, νομίζω ότι όλοι είμαστε σε αυτή τη σελίδα παρέα. Αλλά στείλτε μου τις ιστορίες σας και εσείς τα μηνύματά σας. Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κοιτάξτε τώρα, ρε παιδιά, τι γίνεται. Ταξιδεύουμε με πλοίο. Ποιο δεν ταξιδεύει με πλοίο? Νομίζω το 80% ή λέω πολύ, υπάρχει και το κομμάτι του αεροπλάνου. Το κομμάτι του αεροπλάνου το ξέρουμε και αυτό. Μπαίνει, κάθεσαι, βάζει ζώνη, κοιμάσαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο που μένει ξύπνιο στο αεροπλάνο. Εγώ καταφέρνω να κοιμηθώ στο αεροπλάνο και στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, δηλαδή και για τα νησιά αυτό το 20 λεπτό, μισάωρο, 40 λεπτά. Το κοιμάσαι. Εγώ δεν ξέρω, έχω μια ειδική λειτουργία που πατάω το κουμπί αυτό, sleep mode, και κοιμάμαι γιατί βαριέμαι πάρα πολύ. Να μου πεις, κυρία μου, βαριέσαι το 20 λεπτό και όχι τις 5, 6, 7, 8 ώρες στο πλοίο? Είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά στο αεροπλάνο είναι μίνι η κατάσταση. Δηλαδή, από την ώρα που θα μπεις, θα βγεις εκτός, αλλά θα πας κάπου εξωτερικό, εντάξει, και αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα λέμε το σύνηθες. Για τα νησιά μας δεν είναι τίποτα. Μέχρι να μπεις, έχεις βγει. Δηλαδή, μην βολευτείς και πολύ καλά, θα σηκωθείς λίγο. Με μπροστά μας. Ώρες. Και πια τώρα που τα νησιά και τα, όχι τα πολύ γνωστά, κάτι μικρούλικα, κάτι που βρίσκονται στη Δόθε Παναγιά, θέλουν και 7 και 8 ώρες. Τι κάνουμε? Ψάχνουμε τον πιο γρήγορο τρόπο που θα έχει κλειστεί, αν περιμένετε δηλαδή τώρα. Θα έχει κλειστεί ο γρήγορος τρόπος, θα πρέπει να πάρεις τον αργό και θα φτάσεις. Μπεις πρωί, να φτάσεις βράδυ. Κοιτάξτε, το πλοίο δεν είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο, είναι μια μικρή κοινωνία. Μια μικρή κοινωνία που στείνεται και διαλύεται μέσα σε μια μέρα. Ε, σωστά, σωστά.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8, η πολυκατοικία της Μαρίας και η Μαρία και ο δρόμος. Είμαστε όλοι εδώ μαζί σας. Κάνουμε ένα κουράγιο, γιατί η διαδικασία για να μπούμε στα πλοία να φύγουμε ξεκινάει. Είναι μια περιπέτεια, να το πούμε και αυτό. Πάμε για πριν την αναχώρηση, γιατί έχει και μια προετοιμασία όλο αυτό. Καταρχάς, συνήθως, από την ταπεινή μου εμπειρία, προτιμάμε να φύγουμε πρωί. Ναι. Γιατί λες να φτάσω εκεί, μην χάσω όλη τη μέρα. Εκτός αν έχεις τις δουλειές σου τις τελευταίες ή αν δουλεύεις και φεύγεις μετά, όπου φεύγεις απόγευμα, ας πούμε. Εγώ στο 99% μου φεύγω αυτό το 6-7 το πρωί. Ξέρετε κάτι πλοία που φεύγουν να φτάσουν 7 η ώρα. Είναι το μόνο πράγμα το πλοίο, παιδιά, να πούμε με σιγουριά, που λέει 7 και το εννοεί. Και είναι η μόνη φάση της ζωής μας που νιώθουμε όλοι. Δεν μπορεί να αργήσει 2 λεπτά ακόμα, γιατί δεν πρόλαβα. Το δεν προλαβαίνω, δεν ξέρω αν έχετε χάσει πλοίο. Εμένα μου έχει συμβεί να το βλέπω να σηκώνει την μπουκαπόρτα και να φεύγει και να είμαι εκεί. Όμως έχει τύχει 2-3 φορές αυτό στη ζωή, αλλά έχει τύχει τις περισσότερες φορές να το προλαβαίνω έτσι το παραδείο. Και αυτά μια άλλη εποχή, όχι τώρα. Μια άλλη εποχή που τα πλοία ήταν δεμένα στο λιμάνι και μπορούσες να πας και στις 4 και να μπεις μέσα. Δεν ήταν αυτό που τώρα σου ανοίγουν την πόρτα 7 παρα 2 και πρέπει να επιβιβαστείς τρέχοντας, και τα αυτοκίνητα και οι άνθρωποι. Αυτό που στηβάζεσαι στο λιμάνι, αυτό το αξιμέρωτο μες στο πλοίο, που έχεις πάρει τον καφέ από το σπίτι, δεν έχεις προλάβει να σταματήσεις απ' έξω, αυτοσχέδιος ο καφές, και περιμένεις σε ένα αυτοκίνητο το οποίο συνήθως είναι τούμπανο, να το πούμε και αυτό, δεν περισσεύει, κάθεσαι με τη μία μεριά του ποπού, ο ένας πάνω στον άλλον, κάποια σακούλα, μικρή βαλίτσα, τσάντα μπάνιου την έχεις και αγκαλιά. Ή συνήθως είναι μέσα όλη η οικογένεια, παιδιά, σκυλιά, έχουμε όλοι από όλα τέτοια, φίλοι, σύζυγοι κτλ. Ή η παρέα σου, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα πως έχεις πάει. Πας και σου δείχνουν το δρόμο και στρίψε και κάνε και ράνε και μπαίνει σε μία ουρά, η οποία μπαίνει αφού έχει μπει και ο κόσμος. Νομίζω ότι ο κόσμος μπαίνει πρώτος, άλλη ουρά εκεί οι άνθρωποι με χιλιάδες βαλίτσες να σέρνουν, και είσαι από το ακόμη δεν έχει πολύ ξημερώσει, στο ξημερώνει, βγαίνει ήλιος και αρχίζω και καίγομαι. Είσαι σε μία τέτοια φάση. Υπάρχει φοβερό άγχος σε όλο αυτό το να προλάβουμε, γιατί σου λένε στο λιμάνι πήγαινε μία ώρα νωρίτερα. Δεν ξέρω ποιος το κάνει αυτό, γιατί έχω ακούσει κάποια στιγμή την οδηγία και έχω πάει μια ώρα νωρίτερα. Είναι όλα κλειστά και σε κοιτάνε στα μάτια μου, δεν έχουμε ανοίξει ακόμα. Και τι με φέρατε, ρε παιδιά, μια ώρα νωρίτερα? Για να μαζευτούμε εδώ πέρα να περιμένουμε ένας πίσω από τον άλλον. Βέβαια υπάρχει και αυτή η φιλοσοφία, φιλολογία, παραφιλολογία θα την πω εγώ, ότι εμείς τα κάνουμε όλα τελευταία στιγμή. Εντάξει, είναι λίγο αστικός μύθος, αλλά ισχύει κιόλας. Δηλαδή, πραγματικά, αν φεύγει το πλοίο 7. Θέλω να είμαι εκεί 7 παρα 2. Να μπω και α σηκώσει μπουκαπόρτα. Να είμαι τελευταία που θα μπω. Καλό είναι να μην το ρισκάρεις, γιατί όλο και κάτι μπορεί να συμβεί στο δρόμο. Η διαδρομή για το λιμάνι. Δεν ξέρω αν την ξέρετε αυτή τη διαδρομή για το λιμάνι, η οποία εκεί δεν μπορείς να υπολογίσεις. Εκεί πρέπει να φύγεις μια ώρα νωρίτερα. Γιατί αυτό που γίνεται στο λιμάνι, ειδικά τον Αύγουστο πρέπει να μένει στον Πειραιά για να πεις ότι θα φτάσω στην ώρα μου. Είναι κάτι το φοβερό, μισή ώρα να βλέπεις τα πλοία σε αυτή την ευθεία, ας πούμε, του Πειραιά και να λες, έλα ρε παιδιά, είναι παρατέταρτο, έλα ρε παιδιά να προλάβω, έλα ρε παιδιά. Αυτό το στρες και το άγχος πραγματικά. Όχι, όχι, δεν το θέλω καθόλου. Αλλά και απ' την άλλη, δεν μπορώ να φύγω τσάμπα από το σπίτι 2 ώρες νωρίτερα. Είναι κάτι βάρβαρες ώρες αυτές, παιδί μου. Λες, εντάξει, θα φτάσω. Θα κάνεις 1/4 από που είσαι να φτάσεις στον Πειραιά, και στον Πειραιά εκεί θες 1/4 με ένα 20 λεπτό για να μπεις στην ουρά. Για να δεις, δηλαδή, για να φύγεις από αυτή την κίνηση, ας πούμε. Εκεί την πατάνε οι περισσότεροι. Εν πάση περιπτώσει, έστω ότι τα πετύχαμε όλα. Και το άγχος, έλα θα προλάβουμε, και σου είπα να ξεκινήσουμε νωρίτερα, και ο τσακωμός μες στο αυτοκίνητο, και μπορεί να είσαι εκεί ραντεβού και με άλλα 2 αυτοκίνητα που συνήθως αυτό συμβαίνει, και ήρθαν οι άλλοι και είμαστε στα τηλέφωνα, και πού βρίσκεσαι εσύ, και ποιος έχει τα εισιτήρια, γιατί συνήθως όταν είστε παρέα, τα εισιτήρια τα βγάζει ένας. Δεν ξέρω αν είστε εσείς κανονικοί, βγάζει ο καθένας το δικό του. Εμείς έχουμε τον άνθρωπο με τα εισιτήρια. Αυτός πρέπει να φτάσει βασικά. Και εμείς είμαστε κολλημένοι στην κίνηση και οι άλλοι είναι στην ουρά. Έλα, θες καφέ να σου πάρω? Πάμε να πάρουμε και κάτι τυρόπιτες από απέναντι. Υπάρχει και όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, υποτιθέστε ότι φτάσαμε στην ουρά. Στην ουρά να περιμένουμε υπομονετικά. Και μετά να φτάσει η σειρά μας να μπούμε στο πλοίο. Που εκεί αυτό από μόνο του είναι μια μικρή παραστασούλα. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά. Οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό δεν ξέρω πώς το κάνουν ακριβώς. Γιατί είμαστε κάτι αγουροξυπνημένοι, με κάποια νεύρα, καμία υπομονή, οι οποίοι μπαίνουμε με φόρα μέσα από τη ράμπα, μπαίνουμε μέσα στο γκαράζ του πλοίου και αρχίζουν τα ουρλιαχτά. Έλα, στρίψε, ευθεία, πού πας, περίμενε, κλείσει τους καθρέφτες, αριστερά, δεξιά. Μα σου παίρνουν, όχι το αυτή, όχι σε ξυπνάνε αναγκαστικά, όχι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να μην έχει τα νεύρα του με έναν παρκαδόρο τέτοιο. Να του πεις, ακούω ρε άνθρωπε, μη μου φωνάζεις μες τα αυτή. Ή το άλλο, δεν ακούω. Υπάρχουν όλα αυτά τα διάφορα. Άνοιξε το παράθυρο! Να ανοίξει το παράθυρο, να φύγει το air condition, να ακούς τα μπαπαμπούπα. Εν πάση περιπτώσει, το να παρκάρεις είναι πραγματικά εμπειρία μέσα στο πλοίο. Είναι σαν να έχεις κερδίσει τον πόλεμο λίγο, έτσι. Παρκάρεις, το οποίο είσαι όχι τσίμα το τσίμα με τον διπλανό, δεν μπορεί να ανοίξει η πόρτα να βγούνε. Τσάντες, άνθρωποι, παιδάκια, η τσάντα των παιδακίων. Περιμένετε τώρα, γιατί το να ανέβεις πάνω δεν είναι απλό. Δεν μπαίνω το τσαντάκι μου. Ανάλογα πόσες ώρες έχεις να μείνεις εκεί μέσα. Έχεις να πάρεις πράγματα μες στο πλοίο, παιδιά. Δεν είναι απλό. Να βγάλεις το σκύλο, να τον πάρεις αγκαλιά, να μπεις στην τσαντούλα την ειδική. Να, για να ανέβεις κομβόι πάνω. Δεν είναι και λίγα, παιδιά, για 7 η ώρα το πρωί, να το πούμε. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγει κανείς.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αν έχεις πέτρα στο νεφρό.
3: Πολύ νερό να πίνεις.
2: Όχι. Κάνεις λάθος, φίλε.
3: Έτσι φεύγει, λένε.
2: Όχι. Αν έχεις πέτρα στο νεφρό, δεν πίνεις νερό. Τρως χαρτί.
4: Τι?
2: Το χαρτί νικάει την πέτρα.
4: Πράγματα τώρα διανόητα.
2: Πέτρα ψωλή, την χαρτί.
3: Καταπληκτικό. Τέλειο.
2: Μη σου πω τώρα τα καλύτερα που έχω πει.
3: Είναι στο top 10 της χρονιάς.
2: Ναι,
3: συγχαρητήρια. Φανταστικό, φανταστικό.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Διοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
6: Τζοχάνα. Για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Παίζουμε τις επιτυχίες.
7: Όλες τις επιτυχίες.
8: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
6: Όλες τις επιτυχίες.
7: Και μας αρέσει.
6: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
9: Η ζωή είναι μικρή, όπως και η αντοχή μου. Όταν δεν μου λένε ευχαριστώ στο σανσέρ. Κάτσε τώρα.
10: Και επιστρέψαμε, παιδιά, εδώ. Έχουμε τα μηνύματά σας για να δούμε, συμπάσχετε. Ηλίας, Μαρία, επειδή έχω χάσει το πλοίο 2 συνεχόμενες χρονιές, φέτος πήγα 3 ώρες νωρίτερα από το. Εντάξει, κάποια υπερβολή διακρίνω. Και εσύ, 2 φορές, 2 συνεχόμενες φορές. Και τι κάνεις πριν μέσα στο επόμενο? Πα σπίτι, ξανά μάνα. Και αν βρεις το πρόβλημα, εντάξει, το χάσες. Οκ. Okay. Δεν θα πάρω το επόμενο. Τι είναι το επόμενο? Λεωφορείο? Δεν είναι. Χάνεις μια μέρα. Μπορεί. Γιατί μπορεί να μην βρεις άλλες θέσεις. Αφήστε τα. Τα έχω ζήσει και αυτά. Ελένη. Ο άντρας μου κάθε χρόνο το ίδιο σκηνικό. Φωνάζει γρήγορα, φεύγει, φεύγει, φεύγει. Ενώ το πλοίο δεν έχει καν ανοίξει τον καταπέλτη. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό το είναι το κόλπο ότι δίνεις στους ανθρώπους που ξέρεις ότι αργοπορούν, τους δίνεις ραντεβού μισή ώρα νωρίτερα. Εννοείται. Άρης, εμείς κάθε χρόνο κάνουμε ολόκληρο κυνήγι για να βρούμε τη σωστή πύλη. Α, ναι, και αυτό είναι ωραίο, ε. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. Ρωτάμε υπαλλήλους, γυρίζουμε ξανά πίσω. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Κανονικά πια πάνω στα εισιτήρια, νομίζω στο check-in, γιατί έχει και check-in το πλοίο πια. Δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι. Άλλη τρέλα αυτή. Σου λέει λίγο την πύλη. Λέει, όχι ότι εγώ. Πότε ήτανε? Πήγα, είχα πάει στην Ήδρα και χάθηκα. Μπήκαμε και βγήκαμε 100 φορές. Το ξέρετε αυτό που σου λέει, πύλη 8 με 9. Τι εννοεί 8 με 9? Τι είναι ωράριο? Να πρέπει να βρει το ενδιάμεσο από τις δύο πύλες. Και από πού μπαίνει? Η μία πύλη δεν ενώνεται το μεταξύ με την άλλη, να το πούμε και αυτό. Το λέω αυτό να το ξέρετε. Μπήκαμε στην 8, βγήκαμε από την 8, να μπούμε στην 9, να πάω με τα πόδια. Και αυτό μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Αλλά τα κατάφερα. Τα κατάφερα, εντάξει. Ήταν νωρίς ακόμη, δεν γινόταν ο χαμός στα λιμάνια. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για τη ζωή πάνω στο πλοίο. Την ατελείωτη αυτή μαρτυρική ζωή. Αυτή τη μικρή κοινωνία που θα συναντήσουμε, που στείνουμε έτσι μέσα σε λίγες ώρες και πώς θα βγάζουμε πέρα.

Ζωντανός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού στο δρόμο 89,8. Φτιάχνω ένα περιποιημένο καφεδάκι με ξέρετε μένα και επιστρέφω.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
4: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
5: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
6: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
7: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
8: Στείλε SMS στο 54301.
9: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
10: Όλο πιο πάνω.
11: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
6: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
7: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
8: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
9: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
11: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
4: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
10: Μόνο στον δρόμο.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής.
12: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα κατέστη. Που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως

0: 27 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
2: Τα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
3: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
10: Πες μου σε ποιον όροφο μένεις, να σου πω με ποιον δεν μιλιέσαι.
11: Να είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8 είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και σας έχω δώρα αυτή την ώρα.
12: Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει για μία μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ζήσε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε. Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια ξέχαστη live εμπειρία. Θες να είσαι εκεί? Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Στείλε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας «Δρόμος» κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Σαμπάνης. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Ας πούμε τώρα, υποτιθέστο, μπήκαμε στο πλοίο και πάμε να βρούμε τις θέσεις μας, να βολευτούμε και να αρχίσει αυτό το υπέροχο κομμάτι, αυτές οι ώρες. Ξέρω που περνάμε μέσα στο ταξίδι, μέσα στο πλοίο, μέχρι να φτάσουμε. Ξέρετε τώρα τι συμβαίνει εκεί μέσα, έτσι. Κάθε πλοίο έχει τη δική του ατμόσφαιρα, τους δικούς του ανθρώπους, τις δικές του στιγμές, άλλος κοιμάται. Υπάρχει το κατάστρωμα, πολύ ωραίο και το κατάστρωμα. Άλλος κυλικείο ουρά, ατελείωτη. Άλλος βολεύεται να γνωρίσει το διπλανό του, πιάνει κουβέντα. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα πούμε, γιατί τα ζούμε, παιδιά, αυτά κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι, χρόνια τώρα. Οι καταστάσεις ανά τα χρόνια μπορεί να αλλάζουν λιγάκι, αλλά η ουσία είναι μία. Περνάμε κάποιες ώρες από τη ζωή μας μέσα σε πλοία. Αν τις βάλουμε, παιδιά, αυτές τις ώρες είναι και πολλές, θέλω να πω. Ανάλογα με τα πόσα ταξίδια κάνουμε και τι αντιμετωπίζουμε. Είναι γνώριμο πια, είναι γνώριμο. Δεν θέλω άλλες εκπλήξεις, τις έχω ζήσει όλες. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να αναφερθώ σε κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν τα πάω καλά, αλλά θα μου πεις με τι τα πας καλά, κυρία μου. Το κούνημα. Κούνημα στα πλοία, το κυματάκι, το μποφόρι. Δεν ξέρω. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα παλιά, όταν πηγαίναμε στη Μύκονο, που ήταν ένα νησί κανονικό η Μύκονος, και πηγαίναμε εκεί στα 90s και 2000. Το Καβοντόρο, δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς το Καβοντόρο, αν το ζείτε κάποια από εσάς ακόμα. Είναι το σημείο το οποίο πάντα κουνάει το πλοίο, ό,τι καιρό και να έχει, φαντάσου να έχει και λίγο καιρό. Εγώ με το κούνημα στο πλοίο δεν τα πάω καλά. Εγώ ζαλίζομαι. Θα μου πεις, έχουν βγει τόσα ωραία που καταπίνεις πράγματα, δραμαμίνες και τέτοια. Δεν θέλω να παίρνω τέτοια πράγματα, γιατί κάπως με κοιμίζουν. Δεν ξέρω αν έχουν βγει νέας γενιάς τώρα χάπια. Με κοιμίζουν αυτά και εγώ θέλω να φτάσω ξύπνια και ακμαία στο νησί. Ειδικά όταν ήμουν 20. Οπότε δεν παίρνω. Αλλά πραγματικά εμένα είναι κάτι οδυνηρό. Δηλαδή τώρα που είχε μποφόρο όταν γύριζα από την Ύδρα, ανέβηκα στη γέφυρα. Στη γέφυρα πάνω. Χτύπησα την πορτούλα, λέω γεια σας, ζαλίζομαι, θα κάτσω εδώ παρέα με τον πιλότο. Καπετάνιο, καταλάβατε. Τώρα το ίδιο είναι. Όχι, δεν αντέχω εγώ. Όχι, ζαλίζομαι. Όχι, με πιάνουν τα. Με πιάνουν και νεύρα που ζαλίζομαι. Δεν ξέρω. Ξεκίνησα με τα θετικά, πώς με βλέπετε.

0: Έλα, παιδιά, εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είμαστε, δρόμος 89,8. Είμαι Μαρία Σολομού. Αυτή είναι η πολυκατοικία μου. Εδώ υποφέρουμε. Υποφέρουμε. Κατευθείαν εγώ στα θετικά. Κατάσταση του πλοίου. Τα πλοία πια, παιδιά, είναι πολύ ωραία, πολύ μεγάλα και πολύ κρύα. Δεν ξέρω αν εσείς παίρνετε μικρή κουβέρτα, χούντι, το παρεό, την πετσέτα σας μαζί. Φτιάχνουμε ένα μικρό σπιτάκι χειμωνιάτικο, ένα ιγκλού. Και... δηλαδή, βλέπεις τον κόσμο να κοιμάται στα πλοία και λες, Παναγία μου, πόσο χειμώνας. Έχω φίλοι που έπαιρνε καλτσάκια. Ειδικά αν διανύεις την περίοδο της κρυουλιασίνης σου, δηλαδή εγώ ήμουνα πάντα πάρα πολύ κρυουλιάρα, μέσα στο πλοίο ντυνόμουνα. Δηλαδή έπαιρνε την τσάντα του μπάνιου ουσιαστικά μαζί, γιατί τι άλλη τσάντα θα πάρεις μαζί σου, κάτι τσαντάκια μικρά που κρατάς, όχι, την τσάντα του μπάνιου. Έχεις αυτή την τσάντα την ωραία, την τεράστια που βάζεις μέσα διάφορα πράγματα. Λοιπόν, εγώ εκεί είχα ένα χούντι, ένα παρεό, την πετσέτα μου, κουκουλωνόμουνα. Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε και την περίοδο που πηγαίναμε διακοπές, εγώ δηλαδή, με το γιο μου μικρό, πόσα άλλα πράγματα είχε αυτή η τσάντα. Εκεί δεν ήταν μία η τσάντα, να πω την αλήθεια, εκεί ήταν κανένα δυο. Εκεί ήταν πολλά τα θέματα. Και καρότσια. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει τρόπος να την παρέλθεις, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Κάποια στιγμή ρώτησα και μου λένε ότι στους 21 βαθμούς κάτι γίνεται με τα μικρόβια, πεθαίνουν και αυτά, να μην αρρωσταίνει ο κόσμος και τέτοια. Αρρωσταίνει και πλευριτώνει, βέβαια, ο κόσμος, δεν είναι. Αφού λοιπόν αυτό το έχουμε συνηθίσει ανά τα χρόνια και το ξεπερνάμε και το λύνουμε κάπως, πάμε να βρούμε που καθόμαστε. Δύο τατινά. Ή είμαστε στις θέσεις στις αεροπορικές, που εκεί είναι απλό το πράγμα. Βρίσκεις τη θέση σου, πας κάθεσαι ή είσαι σε σαλόνι. Εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Εμείς για κάποιο λόγο, ειδικά στις μεγάλες παρέες, κλείναμε πάντα σαλόνια. Σαλόνια για να καθόμαστε όλοι μαζί, χαχαχά, χουχουχού, αυτές 5-6-7 ώρες, με το τραπεζάκι μας, με το αυτό μας, με την άπλα μας. Αυτό δεν το πετυχαίνεις. Αυτό που πετυχαίνεις είναι να τρέχεις, να βρεις μισή καρέκλα σε μισό καναπέ, να αφήσεις δύο ανθρώπους εκεί να περιμένουν, να τρέξεις ή να βρεις κάτι καλύτερο, να αυτός. Πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί που αλλάζουν εισιτήρια, δεν ξέρετε πόσοι, και πάνε, ας πούμε, πρώτη θέση. Για να βρούνε τον καλό καναπέ με τις πολλές θέσεις, που εκεί σίγουρα έχει λιγότερο κόσμο, μέχρι κάποιο σημείο της ιστορίας της ζωής. Από ένα σημείο της ιστορίας της ζωής, άρχισε την πρώτη θέση να παίρνει τα πάνω της και πάει πάρα πολύ κόσμο. Οπότε φτιάξανε την πιο πρώτη θέση από την πρώτη θέση. Δεν υπάρχει απλά πρώτη θέση, υπάρχει η Platinum, η Golden, η VIP και δεν ξέρω εγώ τι. Όσο πας ανεβαίνεις, ανεβαίνει και η τιμή. Ωραίο και αυτό, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, υποτιθέστε ότι τα έχεις βρει όλα και έχεις κάτσει. Ή είσαι στη σειρά σαν πούλμαν στην θέση την αεροπορική και εκεί δεν έχεις να μιλήσεις με τους δύο διπλανούς σου, με τους από πίσω ή οτιδήποτε, που είναι η δική σου παρέα, υποτίθεται. Ή αν είστε δύο-τρεις μικρό ευέλικτο σχήμα, εντάξει. Ή έχεις πάει και έχεις κάτσει σε κάποιο σαλόνι από τους τυχερούς που τρέχουν για να προλάβουν σαν να μπαίνεις σε συναυλία και να θες μπροστά-μπροστά. Οπότε κυβολεύεσαι, απλώνεσαι, ξαπλώνεις. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Όταν είσαι σε σαλονάκια και σε τέτοια και ψάχνεις να βρεις και σε 10 άτομα παρέα, είναι αυτοί οι έξυπνοι που μπαίνουν και ξαπλώνουν κατευθείαν. Ξαπλώνουν. Δύο άτομα ξαπλώνουν, όλος ο καναπές μαζί με το τραπεζάκι, μαζί με τις δύο καρεκλίτσες και κοιμούνται. Πια υπάρχει το τέλειο ότι σου λέει θα σηκωθείς. Έρχεται ο άνθρωπος ο υπεύθυνος και σε ξυπνάει. Και σου λέει σήκω, δεν είσαι μόνος σου, υπάρχει κόσμος που ψάχνει. Αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω και το έχω πάθει εγώ είναι να είμαι. Καλά, εκεί είχα τσακωθεί πάρα πολύ. Εκεί ήμουν 20 κάτι. Ήταν κάτι πλοία, τα οποία δεν υπάρχουν πια, τα οποία κάνανε και διάφορες ώρες. Δηλαδή, εγώ έχω ταξιδέψει πολλές φορές νύχτα. Γρήγορα πλοία όμως, όχι τα αργά. Τα αργά τα ξέρουμε. Ξεκινάνε το πρωί, φτάνουν άλλη μέρα. Οπότε σίγουρα θα σε πάρει νύχτα. Εγώ, μικρή, πήγαινα διακοπές ασταμάτητα, σχεδόν όπως πηγαίνω και τώρα, ανάλογα με τη δουλειά πάντα. Αλλά πριν αρχίσω έτσι να δουλεύω έντονα κτλ. Οι διακοπές ήταν όλο το καλοκαίρι. Οπότε μπαίνω, βγαίναμε σε πλοία και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Μου έχει τύχει λοιπόν να έχω μπει σε πλοίο που να είμαι εγώ και άλλοι πέντε, να έχω ξαπλάρει, να κοιμάμαι και να έρθει να με ξυπνήσει άνθρωπος και να μου πει δεν είναι σωστό, γιατί θα μπει κόσμος. Λέω πότε. Δεν μπήκε ποτέ κόσμος. Λέω έρχεσαι και με ξυπνάτε. Έχω τσακωθεί. Εννοείται, έχω τσακωθεί σε πλοίο. Γιατί, κύριε, σε ενοχλώ που κοιμάμαι. Δηλαδή, μιλάμε για φασαρία σοβαρή, όχι αστεία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η εταιρεία έκλεισε. Υπάρχουν λοιπόν οι άνθρωποι που απλώνονται. Υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν θα κοιμηθούν ποτέ. Είναι όρθιοι και κόβουν βόλτες. Θα πάνε και βόλτα, θα πάνε, έχει και κάτι μαγαζάκια. Ή θα πάνε να έχει εστιατόρια. Α, τι ωραία. Εδώ έχει αλυσίδες αστεία, κάτι γκούντις, κάτι τέτοιο. Μαζεύονται, πιτσιρικαρία, τρώνε, κάνουν, τρέχουν. Μπορείς να βγεις έξω στο κατάστρωμα. Αν έχεις μεγάλο ζώο, ας πούμε, συνήθως υποχρεώνουν κάποιες εταιρείες. Τώρα πια έχουν λιγάκι ηρεμήσει τα πράγματα. Έχω δει και πολύ μεγαλόσωμα σκυλάκια μέσα. Γιατί παλιά υπήρχε αυτό ότι ο σκύλος είναι πάντα στο κατάστρωμα και μέσα σε κλουβί. Πράγμα που δεν καταλαβαίνω ούτε αυτούς που το λένε, ούτε αυτούς που βάζουν τα σκυλιά στο κλουβί μόνα τους. Δηλαδή, τρελαθώ. Οπότε ναι, έχω ταξιδέψει. Και πότε ταξίδεψα κατάστρωμα τελευταία φορά? Νομίζω πέρσι ταξίδεψα κατάστρωμα, γιατί είχαμε κανένα δυο σκυλάκια νομίζω. Δεν θυμάμαι. Γιατί δεν θυμάμαι, πάει η μνήμη, εγκατέλειψε. Τελειώσαμε. Και βέβαια είναι και οι άνθρωποι που έχουν παιδιά. Είναι οι άνθρωποι που έχουν παιδιά, που κάπως πρέπει να τα απασχολήσουν μέχρι να κοιμηθούν. Γιατί υπάρχουν τα παιδιά της αγκαλιάς, υπάρχουν και τα παιδάκια του μπαμπά, κοίτα. Θα πας βόλτα στο πλοίο, θα ξαναπας βόλτα στο πλοίο, θα τους δώσεις κάτι να παίζουν, θα κοιμηθούν κάποια στιγμή, θα κάνεις το σταυρό σου να ηρεμήσεις. Οι φωνές είναι πολλές και πραγματικά όταν έχεις δώσει το κάτι της παραπάνω για να μπεις στα VIP ή δεν ξέρω εγώ στις πρώτες θέσεις, το διπλανό τραπέζι έχει 2-3 παιδάκια τα οποία ορίονται και κλαίνε, πραγματικά θες να τα λεφτά μου πίσω. Το καταλαβαίνω απόλυτα, το έχουμε ζήσει όλοι. Παρ' όλα αυτά, τι να κάνεις, τα παιδιά είναι παιδιά και θα κλάψουν. Έχει τύχει εγώ να πληρώσω και να κάτσω με το γιο μου, οι δυο μας κιόλας, έτσι, όχι δεκάτομα, πρώτη θέση, και να είναι, θα το ξεχάσω αυτό το ταξίδι από Σαντορίνη πίσω, και να έχει καιρό. Όχι αστείο καιρό, όχι τον καιρό που λες, αχ, δεν μπορώ να ζαλίζομαι, τον καιρό που κλαίνε και κάνουν ρουκέτες όλοι αριστερά-δεξιά, αυτό τον καιρό. Οπότε έχει φύγει όλο το πλοίο, αλλά όλο το πλοίο, και έχει βγει στο κατάστρωμα, και ήταν και νύχτα, κουκουλωμένοι με ό,τι μπορούμε να έχουμε από παρεό μέχρι οτιδήποτε. Μπας και ηρεμήσει το παιδί από τα κλάματα. Εγώ σε πλήρη πανικό, και έχουμε βγάλει όλο, όπως και όλο το πλοίο, βέβαια δεν μπορούσες να πεις μέσα σε καμία περίπτωση, πάνω στο κατάστρωμα. Δεν ξέρω γιατί επέλεξα να φύγω εκείνη τη μέρα, και σε αυτές τις περιπτώσεις τα πλοία παίρνουν μια ευθύνη. Μιλάμε τώρα για φοβερό μποφόρι. Φοβερό. Αυτό που κάνεις στο σταυρό σου και λες, θα αφήσω εδώ τα κοκαλάκια μου. Είμαι η Μαρία Σολόμου, παιδιά. Τι ωραία που τα έχω πει όλα έτσι. Σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγετε. Έχω κι άλλα έτσι δυσίωνα να λέω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πώς λέγεται ο χωρισμένος τροχονόμος? Είναι πολύ εύκολο. Εντάξει, είναι εύκολο, δηλαδή ρε. Στο κάνω δώρο τώρα αυτό.
3: Χωρισμένος
2: τροχονόμος.
4: Είναι τόσο απλό, δεν μου έρχεται τίποτα.
2: Ο χωρισμένος τροχονόμος είναι ο τροχομόνος.
5: You were on fire, my man.
4: Ήτανε καταπληκτικό. Ήτανε καταπληκτικό.
2: Ήταν εύκολο.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
6: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα
3: ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το Chicken Melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό Chicken Melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα Chicken Melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Yousk με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
18: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα ξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι.
20: Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο ουζερί λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa.
21: Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι.
20: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
23: Δεν είμαι περίεργη, ενημερωμένη είμαι πάρα πολύ.
0: Εδώ είμαστε και πάλι με μηνύματα. Στεφανία, το δικό μας ταξίδι. Στο δικό μας ταξίδι είχαμε μία παρέα δίπλα που παίζει χαρτιά. Βέβαια. Βέβαια και το χαρτί είναι τέλειο. Τέλειο είναι το χαρτί. Όλη νύχτα λέει και φώναζαν. Α, φώναζαν κιόλας. Και ήταν και νύχτα. Δύσκολο. Δύσκολο. Ανέστηση, είχα πετύχει μια κυρία που μοίραζε σε όλους κουλουράκια σπιτικά. Από τα πιο γλυκά πράγματα. Ναι, σωστό. Αυτό είναι πολύ γλυκό. Ζωή, πάντα υπάρχει μια παρέα φοιτητών που είτε παίζουν τάβλη και χαρτιά σε όλο το ταξίδι, είτε έχουν ένα με κιθάρα. Ναι, βέβαια, αλλά αυτό γίνεται στο κατάστρωμα. Δεν γίνεται μέσα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή πια. Τουλάχιστον πια. Μείνετε μαζί μας, παιδιά, γιατί σε λίγο περνάμε στο τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού μας. Θα μιλήσουμε για την άφιξη. Το τρέξιμο με τις αποσκευές, την πρώτη ματιά στο νησί. Αχ, η άφιξη, τι ωραία στιγμή. Ερχόμαστε, επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στον δρόμο 89,8. Πάτε το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Τι κάνεις μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις.
4: Ή όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
3: Εσύ, ειδική αγωγή?
4: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
3: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
4: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
3: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
4: Your University, your choice.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Λουκουμάτες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
5: ποπό. Summer Shopping. Yeah. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ολοθέ.

0: Έλενα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
8: Η φράση «προσέχουμε για να έχουμε» δεν ισχύει εδώ. Άσχετο. Εδώ είναι «παρακολουθούμε για να ξέρουμε».
9: Να είμαστε, παιδιά. Δρόμος 89,8 είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και δωράκι αυτή την ώρα.
10: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας «Δρόμος» και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη «Βύση» και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, παιδιά, τα καταφέραμε, μπήκαμε, βρήκαμε, κάτσαμε, το ζήσαμε, 125 ώρες, το ζήσαμε, έλα και πάμε για την άφιξη. Εντάξει, παιδιά, όλο αυτό που τραβάμε έχει μια δική του γοητεία την ώρα που βλέπεις με το μάτι σου έτσι από μακριά το νησάκι που φτάνεις. Εκεί αρχίζει μια άλλη φάση του ταξιδιού, μια αναστάτωση, μια βιασύνη. Δεν εξηγείται κι αυτό, μια κολοπιλάλα θα την πω εγώ. Όλοι ξυπνάνε, όλοι μαζεύουνε, όλοι πετάγονται, όλοι σηκώνονται πρώτοι. Λες και θα πάρεις το πρώτο βραβείο. Για να δούμε τι γίνεται αυτές τις τελευταίες στιγμές, ρε παιδιά, τις αλυσμόνητες. Στείλτε μου μηνύματα, Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ρε παιδιά, υπάρχει αυτή τη στιγμή, λίγο πριν φτάσεις, που όλοι βγαίνουν στο κατάστρωμα. Δεν υπάρχει. Και βλέπεις το νησί να ξεπροβάλλει από μακριά και λες: να αυτό το νησάκι, φτάνω, φτάνω. Ακόμη κι αν έχεις τρέξει σαν τρελός, να μαζέψεις τα πράγματά σου, εκείνο το δευτερόλεπτο σταματάς, κοιτάς, απολαμβάνεις και βλέπεις το πλοίο να δένει. Έτσι χαλαρώνεις. Ωραίο είναι αυτό. Ωραία στιγμή.

0: χαλασμένα.
1: Άντε λε παιδιά, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε πάλι. Εδώ είναι η ώρα που φτάνουμε, είναι η ώρα που φτάνουμε. Και πριν από το ding dong, άφηξη στο νησί τάδε, παρακαλώ επισκέπτες και όλο αυτό, πριν την, την εκφώνηση αυτή την υπέροχη, έχεις ήδη μυριστεί, έχεις ήδη σηκωθεί, έχεις ήδη δει κάτι βράχια ξερώνισα τριγύρω και τα λοιπά και λες, όπα φτάνουμε, σηκώνεσαι, βγαίνεις από το παράθυρο, ξεπροβάλλεις, ανοίγεις κουρτίνες για να δεις τι γίνεται, λες παιδιά φτάσαμε, μαζευτείτε και γίνεται μια μικρή αναμπουμπούλα εκείνη την ώρα. Σηκώνω, αυτό πάει και από τον ένα στον άλλον, η αναμπουμπούλα, βλέπεις κάποιον να μπουμπουλιάς, λες όπα φτάσαμε, οπότε μεταφέρεται το νέο πριν ακόμη ακούσεις. Έρχεται μετά η επιβεβαίωση που εκεί πια, στην ώρα πια, δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει αυτό, που λέει η κυρία αυτά, άφηξη στο νησί τάδε, ήδη υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει κάνει ουρά εκεί στις θέσεις της αεροπορικές, ανάμεσα είναι ήδη όρθιοι προς μια κατεύθυνση, μια ουρά. Εν τω μεταξύ πια σε αυτά τα μεγάλα τα πλοία υπάρχει, από αυτή τη μεριά θα βγεις οι άνθρωποι χωρίς αυτοκίνητο, από αυτή τη μεριά οι άνθρωποι με αυτοκίνητο. Μόνο για αυτοκίνητο, χωρίς αυτοκίνητο, με οικογένεια, χωρίς οικογένεια, τα σκυλιά, τα γατιά. Υπάρχουν 10 πόρτες για 10 διαφορετικά πράγματα και πάνε όλοι στην κοντινή τους και μπουκάρουν, κάθονται και στείνονται. Και υπάρχει ένας έρμος που φωνάζει, έχετε αμάξι, τι κάθεστε εδώ, έχετε αυτό, γιατί είστε εδώ. Δηλαδή υπάρχει μια τρελή αναμπουμπούλα που νιώθεις ότι, δηλαδή κάθεσαι ένα 20 λεπτό με μισά ώρα όρθιος. Και δεν κάθεσαι απλά όρθιος, κάθεσαι όρθιος με ένα σκυλάκι το οποίο αγωνιά, με ένα παιδάκι το οποίο κλαίει, με ένα παιδάκι αγκαλιάς, με άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις βαλίτσες τους μαζί, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να στριμώχνονται και λένε αφήστε με να περάσω, έχω αυτοκίνητο. Υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα. Και αυτό συμβαίνει από την ανακοίνωση. Να θυμίσω ότι η ανακοίνωση από την άφηξη απέχει έτσι κι αλλιώς 20 λεπτά. Και υπάρχει αυτή η κολοπηλάλα του όρθιου, να βγεις πρώτος. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να είσαι πρώτος, θα βγω τελευταία. Αυτό πιστεύω, παιδιά. Γιατί να κάτσω με το σακίδιο στην πλάτη και το παιδί αγκαλιά. Εξηγήστε το μου αυτό το πράγμα. Θα δω να φεύγουν όλοι, να κατεβαίνουν και θα βγω στο τέλος. Βέβαια, εγώ πάντα έχω αυτοκίνητο. Πολύ σπάνια δεν έχω αυτοκίνητο και αν δεν έχω αυτοκίνητο μπαίνω σε μικρό. Σε αυτά τα πολύ μικρά που δεν έχουν αμάξια. Οπότε βγαίνουν μόνο άνθρωποι με βαλίτσες. Οπότε εκεί θα βγω στο τέλος. Θα δούμε πόσοι είναι. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, αυτό το στέκομαι στην ουρά. Έχω αλλεργία στο στέκομαι στην ουρά. Γιατί να σταθώ στην ουρά όταν έχω μία θέση και περιμένω και βλέπω την ουρά. Θα σηκωθώ. Βέβαια, την κολοπηλάλα την έχω μέσα μου. Να έχω το νου μου. Γιατί ξέρετε, έχω πάθει πάρα πολλές φορές να με ξυπνήσουν. Φτάσατε. Γιατί από τα πολλά ταξίδια και από τις πολλές στάσεις που κάνουν τα πλοία, έχεις πια. Δεν ακούς τις ανακοινώσεις. Για να μην ξυπνάς. Άφηξε το τάδε, άφηξε το τάδε, άφηξε το τάδε. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που θα διαβάσω βιβλίο μέσα στο πλοίο και θα κοιμηθώ. Υπάρχει περίπτωση. Οπωσδήποτε. Θα κοιμηθώ σίγμα. Ό,τι και να είναι, θα κοιμηθώ κάπως. Και αν είμαι και πρώτη θέση και έχω. Υπάρχουν και αυτές κάτι φοβερές θέσεις που γίνονται κρεβάτια πια. Υπάρχουν. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν παλεύεται αλλιώς το 8ωρο στο πλοίο. Δεν παλεύεται. Τι να κάνεις. Πόσες βόλτες θα κάνεις. Εν πάση περιπτώσει. Οπότε για λίγο παραπάνω, εντάξει. Μου έχουν τύχει να με ξυπνήσουν. Έχουμε φτάσει, έχουν κατέβει, έχει αδειάσει το πλοίο, θα γυρίσετε πίσω. Το έχω πάθει και αυτό. Το να τρέξεις. Η αγωνία, η βασική, παιδιά, είναι να βρεις το αμάξι. Δεν ξέρω αν σας τυχαίνει, σας παρκάρεις κάπου, βλέπεις ότι είσαι στο δεύτερο επίπεδο, εν πάση περιπτώσει. Εγώ έχω αρχίσει πια να κοιτάω και τα αυτοκίνητα δίπλα μου, τα χρώματα, τι μάρκα είναι και τα λοιπά, να το ξαναβρω. Από ποια μεριά του πλοίου μπήκα, πώς τα ξαναβρω, για να ξαναβρω την ίδια έξοδο, να βρεθώ ακριβώς μπροστά στο αυτοκίνητο. Δεν συμβαίνει εύκολα αυτό, μπορώ να πω, γιατί είναι λίγο λαβύρινθος, παιδιά, τα πλοία τα μεγάλα. Μπορεί να βγεις από την άλλη πλευρά. Ο πανικός του τρέχω ανάμεσα σε αυτοκίνητα τα οποία έχουν ανοίξει τη μηχανή τους, τα μισά προσπαθούν να φύγουν και εσύ είσαι κάπου απέναντι και δεν έχεις τρόπο να φτάσεις, τι σου λέει. Ή φτάνεις με τα χίλια ζόρια και ο μπροστινός δεν το έχει βρει το αμάξι του, δεν έχει αξιωθεί να φτάσει. Φεύγουν οι τριγύρω και εσύ είσαι εκεί. Είναι μια μικρή περιπέτεια και όλο αυτό. Δεν είπα και τίποτα θετικό μέχρι στιγμής, να το πούμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, ξέρεις όταν κατέβεις κάποια στιγμή. Κατεβαίνεις και όταν κάνει μπουμπουπ το αυτοκίνητο και φτάνεις στο νησί, λες δόξα τω Θεώ, σταυρώνεσαι. Τα αφήνεις όλα πίσω σου και λες αχ, τώρα που πάω, που πάω. Υπάρχει και αυτό. Ειδικά αν βγαίνεις σε καινούριο νησί. Από πού να πάω, πού να συναντήσω τους άλλους να τους φορτώσω, προς τα πού να στρίψω. Ο παντζουρλισμός ο απόλυτος. Οι άνθρωποι που θέλουν να μπουν πίσω στο πλοίο, οι άνθρωποι που βγαίνουν τρέχοντας, οι άνθρωποι που σε περιμένουν στο λιμάνι, οι ταμπέλες room to let που το είχαμε εμείς στα 90's, αυτά παντού νομίζω ακόμα είναι, τα βανάκια που θα φορτώσουν τους ανθρώπους, δηλαδή θέλεις να φύγεις από το λιμάνι, να βρεθείς ένα δρόμο για να πας στο δωματιό, στο ξενοδοχείο σου. Αχ, όμως έχεις φτάσει. Μικρό διάλειμμα να το συνειδητοποιήσουμε και επανέρχομαι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αν έχεις πέτρα στο νεφρό.
3: Πολύ νερό να πίνεις.
2: Όχι. Κάνεις λάθος, φίλε.
3: Έτσι φεύγει, λένε.
2: Όχι. Αν έχεις πέτρα στο νεφρό, δεν πίνεις νερό. Τρως χαρτί.
4: Τι? Γιατί
2: το χαρτί νικάει την πέτρα.
4: Πράγματα τώρα διανόητα.
2: Πέτρα ψαλίδι, χαρτί.
3: Καταπληκτικό. Τέλειο.
2: Μη σου πω τώρα τα καλύτερα που έχω πει.
3: Είναι στο top 10 της χρονιάς.
2: Ναι,
3: Γιάννη. Συγχαρητήρια. Φανταστικό, φανταστικό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Δρόμος 89,8.
6: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
7: Καλημέρα, Κατερίνα.
6: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
7: Ο Γιάννης.
6: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
6: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
7: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
6: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
7: Δηλαδή?
6: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά, γιατί εγώ πληρώνω.
7: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
6: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
7: Μόνο
6: στο δρόμο.
3: 89,8.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
13: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
14: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι 1+1. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. 1+1 chicken melt. Για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
15: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
16: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές.
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
19: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
18: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
20: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
21: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
22: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
23: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
24: Στείλε SMS στο 54301.
25: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
26: Όλο πιο πάνω.
27: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
28: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
29: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
30: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
31: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
32: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
33: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
34: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
35: Μόνο στον δρόμο.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
36: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
36: Και παίζει παντού.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
37: Αν δεν έχεις τσακωθεί για θέση πάρκινγκ, δεν έχεις ζήσει σε πολυκατοικία.
1: Εδώ είμαστε και πάλι. Μηνύματα. Η Λίλα, εμείς κάθε φορά ξεχνάμε κάτι στην καμπίνα. Πάντα κάτι. Γιατί ρε παιδιά, νομίζω ποτέ δεν έχω ξεχάσει κάτι. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Στο αεροπλάνο έχω ξεχάσει, βέβαια. Στο πλοίο όχι για κάποιο λόγο. Βαγγέλης, φέτος βγήκαμε τελευταίοι από το πλοίο, βέβαια, επειδή ο μικρός μας κοιμόταν βαθιά και ερνόταν να ξυπνήσει. Δεν πειράζει, καλύτερα. Μαρία Λένα, τον καράζ στην έξοδο μερικές φορές θυμίζει πίστα Φόρμουλα 1 και εσύ εκεί προσπαθείς να βγεις ως. Ναι. Παιδιά, είναι. Αφήστε τώρα και θα το ζήσω όπου να είναι. Αφήστε, μην μου το θυμίζετε.

0: Θα με πονέσει.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Έλα σειρά σας, παιδιά, τώρα πείτε, ψηφίστε, στείλτε μήνυμα στα social του σταθμού για πείτε. Κοιμάστε εύκολα στο πλοίο ή μένετε ξύπνιοι? Αν δεν έχει καιρό, παιδιά, εννοείται ότι θα κοιμηθείς. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Δηλαδή πια με τη μόδα που υπάρχει με αυτά τα νησιά που είναι αρκετά μακριά, πώς αντέχεται αυτό το πράγμα? Θα κοιμηθείς, θα κάνεις βόλτα, θα φας κάτι, θα διαβάσεις βιβλίο, θα βγεις έξω στο κατάστρωμα να χαζέψεις κάποιο άλλο νησί. Όχι, δεν γίνεται. Μπορεί να τραβάς τα μαλλιά σου. Δηλαδή είναι... δεν έχεις άλλη. Εκτός, παιδιά, άμα δεν αντέχει με τα 8 ώρα αεροπλάνα, αν υπάρχουν για τα νησιά αυτά. Μετά μπορείς και αεροπλάνο και πλοίο. Υπάρχει και αυτό. Πάω κάπου κοντά και παίρνω το πλιαράκι και περνάω απέναντι. Γενικώς, να πω μια λέξη: ταλαιπώρια. Μη με πείτε αρνητική, ταλαιπώρια. Το άλλο καλό που δεν είπα, το οποίο το έχω κάνει και αυτό αρκετές φορές, είναι αν έχεις να πας στο διαόλου, καμπίνα. Δεν έχω ωραιότερο από την καμπίνα. Καμπίνα, παιδιά, και ας κάνω αντί για 5 ώρες 8, αλλά θα μπω και θα κοιμηθώ. Τέλος! Τι να πω, παιδιά, τώρα, συμφωνείτε, διαφωνείτε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούν σήμερα μαζί μου, μια φορά που είμαστε on the same page, αλλά όπως και να έχει, υπάρχουν πια πλοία τα οποία πραγματικά δεν είναι όπως ήμασταν εμείς παλιά. Δεν είναι. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά να πω ότι η κατάσταση σε εμάς ήταν πολύ καλύτερη, γιατί, παιδιά, ο κόσμος ήταν πολύ λιγότερος, δεν ξέρω γιατί. Εγώ θυμάμαι να ταξιδεύω με άδεια πλοία. Πραγματικά, μπορεί να έκανα περισσότερες ώρες, αλλά ήταν άδεια. Βέβαια, τώρα έχεις μεγαλύτερη ποικιλία, έχεις περισσότερο luxury ή οτιδήποτε. Και τώρα που πάει luxury, να πούμε ότι μερικές φορές συμφέρει πιο πολύ να πας με αεροπλάνο από πλοίο. Όπως και να έχει, το καλοκαιράκι είναι εδώ και θα το πάρουμε το ρημάδι. Θα το πάρουμε, παιδιά. Οπότε θα δούμε τι θα μας τύχει και φέτος. Αυτά, παιδιά, πήγε 7 η ώρα να σας αφήσω σιγά σιγά να κάνουμε τη ζωή μας, τη μέρα μας, τη βόλτα μας, κάτι ο καθένας, και το ραντεβού μας, μην ξεχνιέστε, εδώ είμαστε ακόμα ζωντανοί. Αύριο εδώ στο δρόμο 89,8 στις 4 ακριβώς, σας φιλώ πολύ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχεις το βράδυ, είχαμε τα ίδια.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
6: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Να πάμε στην απόδοση. Έχει δύναμη.
6: Μα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Να πάμε στην

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε, live, μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά και έξω? Είναι Τετάρτη σήμερα, ο μήνας 22, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Είμαστε ανάσα μετά τις 7. Έχουμε καλή διάθεση, καλοκαιρινότατη. Και μη σας πω δηλαδή ότι είμαστε ένα βήμα πριν τη βουτιά. Αν είχαμε μια θάλασσα εδώ θα βουτάγαμε. Εσείς βουτήξτε στο www.dromosfm.gr, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, για να επικοινωνήσουμε. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είναι μερικές στιγμές, όλοι μας το παθαίνουμε. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, να επικοινωνήσουμε. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Θέλουμε απλώς να ακούσουμε. Και αυτό ίσως και να μην το θέλουμε. Μπορεί να θέλουμε να μείνουμε λίγο με τον εαυτό μας. Και να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Να μην υπάρχει τίποτα στο κεφάλι μας. Να μην το απασχολεί καμία σκέψη. Κουνάς το κεφάλι. Δεν συμφωνείς. Δεν είναι κάποιες φορές. Πάρ' το μικρόφωνο. Δεν είναι κάποιες φορές που απλώς δεν θες να επικοινωνείς με τον έξω κόσμο.
1: Να σου πω, εγώ τη φοβάμαι.
0: Ναι, μίλα.
1: Μήπως μια μέρα με αφήσουν ρεσί όλοι και μείνουν μόνοι τους.
0: Ouch.
1: Αυτό βασικά.
0: Δηλαδή τώρα δεν θέλω ούτε κρύα νερά, ούτε τίποτα. Παιδιά, σταματάω εδώ, να, έτσι να πάρετε κι εσείς μια ανάσα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Περνάμε στο δρόμο 89,8. Ωραία, περνάτε κι εσείς με τα μηνύματάκια σας που μου στέλνετε και είστε σκορπισμένοι σε όλη τη χώρα. Και πολύ καλά κάνετε, παιδιά. Βουτιές και για μας, ξέρετε τώρα. Ανεμελιές και για μας, μέχρι να έρθει και η δική μας η ώρα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Πώς λέγεται ο χωρισμένος τροχονόμος? Είναι πολύ εύκολο.
4: Εντάξει, είναι εύκολο,
3: δηλαδή στο κάνω δώρο τώρα αυτό.
4: Χωρισμένος
3: τροχονόμος.
5: Είναι τόσο απλό, δεν μου έρχεται τίποτα.
3: Ο χωρισμένος τροχονόμος είναι ο τροχομόνος.
6: You were on fire, my man.
5: Ήτανε καταπληκτικό. Ήτανε καταπληκτικό.
3: Ήταν εύκολο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: Δρόμος 89,8.
8: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
12: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
13: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
4: Γιατί ωραίο που είναι το καλοκαίρι, και μην ακούσω τώρα τους χειμωνάκηδες να λένε άλλα. Το καλοκαίρι είναι τέλειο και όταν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις η Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και οικονομικά από τη Ραφίνα στον προορισμό σου. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, μη κονοπάρω και νάξω γρήγορα με καθημερινές αναχωρήσεις και το πρωί στις 8 παρα 20 και στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες. Με τα ταχύπλοια της C-Jets. Φυσικά και το αυτοκίνητο σου ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση, C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

πας. Έχεις δουλειά εδώ. Πήγαινε εκεί μπροστά. Απόλαυσε το.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: στο δρόμο 89,8. Ό,τι θέλετε το ακούτε, γιατί τα χατήρια σας δεν τα χαλάω. Αλλά να σας πω έτσι λίγο πριν πάμε στην αυλή μας, ότι είναι μαζί μας το COSMOTE 5G Wi-Fi, που εσείς για να έχετε γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, μπορείτε να το απολαύσετε και να κάνετε τη σύνδεσή σας πανεύκολα, με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και παντός καιρού φυσικά θα είναι. Μπαίνεις στο cosmote.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
1: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
1: Ιουλία Καλυμάνη, νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Καλώς ήρθα και πάλι κοντά σας.
9: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
10: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
11: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Να χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino.

0: 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε, ανάσα μετά τις 8, δρόμος 89,8. Συνεχίζουμε να είμαστε οι δυο μας, εσείς και εγώ. Και μαζί μας όμως είναι και ο υπέρτατος, ο μοναδικότατος ηχολήπτης της καρδιάς μου, Άκης Τσόκος, ο οποίος σήμερα δεν θα τραγουδήσει, αύριο θα τραγουδήσει. Κλαίς, θες και σήμερα, όχι.
2: Αύριο.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται στο www.dromosfm.gr, σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, να στέλνετε τα μηνυματάκια σας τα ωραία.

έλα τώρα να σου πω τι μου συμβαίνει και τι δεν μου συμβαίνει. Τίποτα δεν μου συμβαίνει. Είναι όλα υπό έλεγχο. Και αν δεν είναι υπό έλεγχο, μη μασάτε. Αφήστε λίγο τον μη έλεγχο να σας οδηγήσει σε έναν έλεγχο. Γιατί αν τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα, κάποια στιγμή θα έρθεις και θα πεις ότι βρε παιδί μου, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οπότε θα θέσεις, η ίδια η κατάσταση θα σου θέσει κανόνες και ελέγχους και θα τα μαζέψεις τα πράγματα, θες δε θες. Για να μην φτάσεις όμως αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση, εγώ λέω λίγο να το φτιάχνεις το θεματάκι σου, να το περιφρουρείς, να του βάζεις το πασαλάκι για να φτιάχνεις το φράχτη. Ξέρεις εσύ πώς θα το κάνεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος 89,8, μαζί μας Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπαίνεις στο κοσμοτέ.gr και μαθαίνεις για όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει με μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, ακόμα και αν η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Αν έχεις πέτρα στο νεφρό,
2: πολύ νερό να πίνεις.
1: Όχι. Κάνεις λάθος, φίλε.
2: Έτσι φεύγει, λένε.
1: Όχι. Αν έχεις πέτρα στο νεφρό, δεν πίνεις νερό, τρως χαρτί.
3: Τι? Γιατί
1: το χαρτί νικάει την πέτρα.
3: Πράγματα τώρα διανόητα.
1: Πέτρα ψωλή, την καρδί.
2: Καταπληκτικό. Τέλειο.
1: Μη σου πω τώρα τα καλύτερα που έχω πει.
2: Είναι στο top 10 της χρονιάς.
1: Ναι,
2: ναι. Συγχαρητήρια. Φανταστικό, φανταστικό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Νουκουμάτες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
4: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκατη το μισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ο δρόμος 89,8 δίνει την ευκαιρία σε δύο τυχερούς να ζήσουν ένα αξέχαστο διήμερο στο Λουτράκι. Διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Wyndham Λουτράκι Poseidon Resort, δείπνο για δύο στο Ουζερί Λιμανάκι, κοκτέιλ στο Lou All Day Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa. Αν θες να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λουτράκι. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη?
3: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
4: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
5: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Όλο πιο πάνω.
9: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις
2: για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
10: Μόλις το τραγούδι τελειώσει,
2: η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
11: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
12: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
13: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
14: Μόνο στον δρόμο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
15: Αθήνα, Ελλάδα.
2: Και σε όλο το πλανήτη.
16: Οκ.
2: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Ήθελα τώρα να σε πάω χέρι-χέρι έξω, να πάρουμε τον καθαρό μας στον αέρα, να δούμε τι γίνεται και τι παίζει και στο δρόμο 89,8 και να συνεχίσουμε με αυτά που εσύ θέλεις και ζητάς.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: σας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Ποιος δεν ταξιδεύει με πλοίο? Νομίζω το 80% ή λέω πολύ. Υπάρχει και το κομμάτι του αεροπλάνου. Το κομμάτι του αεροπλάνου το ξέρουμε και αυτό. Μπαίνεις, κάθεσαι, βάζεις ζώνη, κοιμάσαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που μένει ξύπνιο στο αεροπλάνο. Εγώ καταφέρνω να κοιμηθώ στο αεροπλάνο και στο Αθήνα Θεσσαλονίκη, δηλαδή και για τα νησιά αυτό το 20 λεπτό, μισάωρο, 40 λεπτά. Το κοιμάσαι. Εγώ δεν ξέρω. Έχω μια ειδική λειτουργία που πατάω το κουμπί αυτό, sleep mode, και κοιμάμαι γιατί βαριέμαι πάρα πολύ. Να μου πεις, κυρία μου, βαριέσαι το 20 λεπτό και όχι τις 5, 6, 7, 8 ώρες στο πλοίο? Κοιτάξτε, το πλοίο δεν είναι ένα απλό μεταφορικό μέσο, είναι μια μικρή κοινωνία. Μια μικρή κοινωνία που στείνεται και διαλύεται μέσα σε μια μέρα. Ε, σωστά, σωστά.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα, στον δρόμο. 89,8.
3: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
9: Ιουλία Καλυμάνη. Νέα επιτυχία από τη Heaven Music.
10: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
11: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
10: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
11: Σε περνά στην κορυφή.
10: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
12: Γιατί όποιος γυρίζει...
13: Κερδίζει.
14: Λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σύγκρατη το μισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
19: Καλημέρα, Κατερίνα.
18: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
20: Ο Χρήστος.
21: Ο Γιάννης.
18: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
20: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
18: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
21: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
18: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
20: Δηλαδή,
18: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8 πληρωμένα, αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
20: Δηλαδή,
18: θέλετε να...

0: χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Συνεχίζετε κι εσείς να με ενημερώνετε για τα πάντα στο www.dromosfm.gr σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε.

Λοιπόν, ακούστε με τώρα, θέλω να σοβαρευτούμε για λίγο και να σας πω ότι και ο καύσωνας και τα μελτέμια και η όλη κατάσταση στην οποία ζούμε και υπάρχουμε, καλό θα ήταν λίγο να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτόμαστε και τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς, οπότε εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι τα αυτονόητα. Όλοι μας, όχι εσείς, εμείς. Τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα λένε ότι δεν βάζουμε για κανένα λόγο φωτιά και για κανένα λόγο δεν ψήνουμε στη φύση, δεν λέμε έλα μωρέ, δεν τρέχει και τίποτα, σιγά δεν έχει εδώ πέρα βλάστηση. Τα ξερά τα χόρτα μικρής βλάστησης είναι προσάναμα για τις φωτιές. Δεν κάνουμε εργασίες που βγάζουν σπινθήρες, τα λέω απλά όσο μπορώ. Και γενικότερα καλά τσιγάρο και αυτό δεν το συζητώ, αυτό νομίζω ότι είναι μιας άλλης εποχής που έπρεπε να τα λέμε, δεν υπάρχει αυτό. Και γενικότερα προσέχουμε για να έχουμε.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Δρόμος 89,8 με Cosmote 5G απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας του cosmote.gr. Εκεί μπαίνεις και βλέπεις τα πάντα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πώς λέγεται ο χωρισμένος τροχονόμος? Είναι πολύ εύκολο.
3: Εντάξει, είναι εύκολο.
2: Δηλαδή, στο κάνω δώρο τώρα αυτό.
3: Χωρισμένος
2: τροχονόμος.
4: Είναι τόσο απλό, δεν μου έρχεται τίποτα.
2: Ο χωρισμένος τροχονόμος είναι ο τροχομόνος.
5: You were on fire, my man.
4: Ήτανε καταπληκτικό. Ήτανε καταπληκτικό.
2: Ήταν εύκολο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Και Σαββατούρ 2026.
7: Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Πέτρας. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε live μαζί του ο Ζαφ. Μια καλοκαιρινή βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης live στο Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αυτά και μετά λαγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και πίστη στην τύχη σας. Η Μιράνια Τραγόμαλου. Έχουμε το ραντεβού μας για αύριο, Νάσα, μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Και μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Έχες το βράδυ, είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με.
1: Νούμερο 4.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
1: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούρ και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά. Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
4: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
1: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα
4: στον δρόμο 89,8.
8: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
4: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα.
8: Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
4: 10 επιτυχίες στη σειρά,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 89,8. Βρες το δρόμο σου. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Αν έχεις πέτρα στο νεφρό,
2: πολύ νερό να πίνεις.
1: Όχι, κάνεις λάθος, φίλε.
2: Έτσι φεύγει, λένε.
1: Όχι. Αν έχεις πέτρα στο νεφρό, δεν πίνεις νερό, τρως χαρτί.
3: Τι? Γιατί
1: το χαρτί νικάει την πέτρα.
3: Πράγματα τώρα διανόητα.
1: Πέτρα ψωλήνει χαρτί.
2: Καταπληκτικό. Τέλειο.
1: Μη σου πω τώρα τα καλύτερα που έχω πει.
2: Είναι στο top 10 της χρονιάς.
1: Ναι,
2: Γιάννη. Συγχαρητήρια. Φανταστικό, φανταστικό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
2: Οκ!
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Άκουσες το νέο τραγούδι της Άννας Βύση και του Άρτζη.
1: Το όλο πιο πάνω μόλις έπαιξε στο δρόμο 89,8.
2: Τότε ανοίγει ο διαγωνισμός.
3: Έχεις όσο διαρκεί το τραγούδι, ούτε λεπτό παραπάνω.
4: Στείλε SMS στο 54301.
1: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
5: Όλο πιο πάνω.
6: Και μπε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Μόλις το τραγούδι τελειώσει.
3: Η ευκαιρία φεύγει μαζί του.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
1: Δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Όλο πιο πάνω. Στον δρόμο 89,8. Το ακούς, στέλνεις, κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
5: Μόνο στον δρόμο.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Πώς λέγεται ο χωρισμένος τροχονόμος? Είναι πολύ εύκολο.
3: Εντάξει,
2: λέμε,
3: εύκολο,
2: δηλαδή, στο κάνω δώρο τώρα αυτό.
3: Χωρισμένος
2: τροχονόμος.
4: Είναι τόσο απλό, δεν μου έρχεται τίποτα.
2: Ο χωρισμένος τροχονόμος είναι ο τροχομόνος.
5: You were on fire, my man.
4: Ήτανε καταπληκτικό.
2: Ήτανε εύκολο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμο.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
2: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8.
5: Παίζουμε τις επιτυχίες.
6: Όλες τις επιτυχίες.
7: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
5: Όλες τις επιτυχίες.
6: Και μας αρέσει.
5: Όλες τις επιτυχίες.
8: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Nice to see you again.
3: Νόμος και τάξη, οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια.
4: I want answers for my children.
3: Δευτέρα έως Πέμπτη, στη 1:15 το βράδυ. Στο Star.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: shape of you. Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Ζωντανός 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.